0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
1: Ας την ανεβάσουμε στα επουρανία, κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
0: Μην ξεχνάς κι ανά που σου φαξά, να γέμισε την κούπα, δώσ' τη μια να

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάρες μου χάνει ότι και σκορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν σε ενοχλεί που σ' αγαπώ, πες μου το, μη σε νοιάζει. Αν με πληγώσεις, μα εγώ αντέχω το μαράζι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πολλές φορές παρακαλώ το χάρο να με πάρει και λέει μου, σε δυστυχή δεν κάνω τέτοια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κι αθάνατο να βρω νερό θα το κρατώ για σένα. Εγώ δεν πίνω, αφού εσύ είσαι η ζωή για μένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λέει ο Γιώργος Χρονάκης, μια αναπνιά, πολλές φορές βρίσκομαι από σένα. Κι όμως θα ρω πως βρίσκομαι χρόνια πολλά στα ξένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σε κάθε δύσκολη στιγμή στη σκέψη μου σε φέρνω, γιατί σε βδά μου δύναμη που τη μορφή σου παίρνω.

να παίρνεις τι παραουρούς και τι κακούς ανθρώπους. Ξεδιαλέγε έτσι τσαχριστούς και έτσι ψευτόντα είδες. Ω, πα να αφήσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους μερακλείδες.

σπατιούλους τσιμερακλίδες μου θα τσιμωνώ παντί σονάρ σίξω γλέντι και χαράκιο που το βγάλει βράση. Ω, πάει που θα σιάξει ο δουνιάς ή που θα σιωχαλάσει.

0: Ακούμε Ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: κι αν πάω θα έχω δυο φωτιές απ' τις μαθιές σου αυτές τις μαγικές, αν μου κρατάς χέρι αναμένω.
1: Ερωτόκριτος.
2: Γέλιο μου κι αναστέναγμε, ήλια μου και βροχή μου, στ' αγάπη σου τσανιφοριές μετρώ την αντοχή μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεν γρυκώ, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Το φως της ελπίδας μου θωρώ και τρεμοσβήνει πάλι. Μη δυναμώσεις άνεμε, γιατί

0: 87,9.
1: Μου πήγαινες και ράμου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βγήκε Σεργιάννη το όνειρο στα κάστρα του Σερδάσου, μα πάλι εκλειδαμπάρωσε την πόρτα η καρδιά σου.

0: ξαναπεί το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλωτό επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Όταν αστράφτη και βροντάκιο δεφυσά και βρέχει, ένας βοσκός σε μια γκορφή. Χριστέ μου πώς αντέχει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να στορούμε τον καιρό τη αγάπη μου την πρώτη. Έλα που μου είναι τελικά νύση στον αθώο τσινιώτη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Την ομορφιά σου αν έπαιρνε κερά μου το σκοτάδι, δε με ένοιαζε πως θα τονε όλοι.

0: όλα σε
1: μένα. 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ερωτόκριτος.
6: Πριν σε γνωρίσω, απάνω μου παραξενιά δεν είχα. Και δα να κάμω φωνικό το θέλω σαν την τρίχα.

τα ειδονιούς εξέδιψαν στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη. Κι αν νιώθεις χρόνια το λεπτό, αιώνες τη βδομάδα, μοναδικό σου βάλσαμο

0: πρωτόκριτος.
1: Την οσύνη κούπα ήμωνε μπασιά, μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφαγιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο, δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλλιθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη, μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά. Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφισαν τη ζέστη και συγκεντρώθηκαν στη σερβική πόλη Κράλιεβο την Κυριακή, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Με τα μάτια σου.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
8: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα βέτρα, δεν ανθούνε.
6: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

μέση μέση σου βαστάς. Στη μέση μέση σου βαστάς τα Ιγιανιού τη χάρη. Τα Ιγιανιού τη χάρη και από τα γύρω τρίγυρα έρχονται με καλά.

λίρες, λαούτα και βιολιά. Λίρες, λαούτα και βιολιά, σου σταμαλεύει ζώτη. Σου σταμαλεύει ζώτη, χορεύουνε οι σημείτες, τόσο σύχουν.

Ναι, κι αλέθανε μέχρι κι απ' το σφεντιλί. Πες μου, ο σαντουλάς ηθιού, πες μου ο σαντουλάς ηθιού, ποιος άλλος κάμπο.

Χρόνις μαξούλη τα ταΐζει. Μαξούλη τα ταΐζει κι αντύχει κι άλλο να πεινά, κι αυτό τα αποχαιρίζει. Ωπα κι αυτό τα αποχαιρίζει. Γιατί είναι χαρισματικός, γιατί είναι χαρισματικός, τόπος ευλοήμενος. Ωπα τόπος ευλοήμενος, έρχεται ο ξένος νηστικός και φεύγει χορτασμένος.

η σκέψη. Η σκέψη μου πιεν όρχεται στου λασιθιού τα όρη. Στου λασιθιού τα όρη και βάνια ετοφτέρουγα σόβους για πανοφόρη.

ποιοτικό δροσάπιδο του Μαΐ. Δροσάπιδο του Μαΐ, ποιος σε δε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θεέ μου και κάμε με κερί και φλόγα κάμε εκείνη. Να λιώσω κι άνθρωπος στη γη μη τζιγυρέψει ευθύνη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξη συμβαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τσι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι στρατό

Πέρασε, ξαναπέρασε, πάλι έβαλες με σέγνια. Πάλι έβαλες με σέγνια, πάλι

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φιλοοργατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Οργατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατήφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατήφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λαιμός ή καρέ 6.35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2.98. Ζυμαρικά Στέλλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0.75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 15.69. Άζαξ Τζαμιών. Αντλία 750 ml 2,34. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 3,84. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 2,69. Coca-Cola Original 1 λίτρο και 0 1,19.
9: Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: έφυγες κι είχα ένα καημό. Ήρθες και δάχω κι άλλο.
1: Πάντες θα δες, ήρθες, μα δάχω κι άλλο.
0: Γιατί με σ' άλλη αγκαλιά

Τις απόψες αγκαλιάζες τον ένα και τον άλλο. Έμαθα εγώ και μοναχός και δεν παράπονουμε. Και μαγειρεύω και μαγειρεύω και δειπνώ και θέτω και κοιμούμε. Και μαγειρεύω και δειπνώ και

0: Δώσε μου ψεύτικες χαρές να πλάσω παραμύθια.
1: Εδώ είμαστε, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε λοιπόν, καλημέρα. Αρχίσαμε με Γιάννη Κακλή και Ηλία Γιαλιτάκη. Με μαντινάδες, να μας πάει καλά η εβδομάδα. Προτελευταία ημέρα του μήνα, δεν έχουμε άλλο. Τον εφάγαμε τον Ιούνιο. Σαν παγωμένο καρπούζι. Αύριο και τέρμα, ναι. Καλημέρα, ελπίζουμε να είχατε ένα όμορφο Σάββατο. Κύριακο πάει, πέρασε. Και μια καταπληκτική εβδομάδα που έχει ξεκινήσει. Καλημέρα στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 8-7-9. Καλημέρα με Κρητικό Ράμα στα Χανιά 93,8. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά για τον Πέτρο, Πετρή, Πέτρα, Πετρούλα, Παύλος, Παυλίνα. Άμα γιορτάζετε τον κόσμο να κεράσετε, μην το ξεχάσετε. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, συνελήφθη 45χρονη Ουκρανή για εμπρισμό από πρόθεση στην περιοχή Χαροδία Μουρνιών. Χανιά, δύο συλλήψεις για ναρκωτικά. Κατασχέθηκε κοκαίνη, κάναβη και χρήματα. Τραγωδία στο Ηράκλειο, νεκρός 75χρονος Γάλλος τουρίστας μετά από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου. Στα Χανιά, νεαρός έβαλε φωτιά στο σπίτι του στο κέντρο της πόλης και όταν πήγε η πυροσβεστική πέταξε λίγη πέτρα και έσπασε το παμπριζόν ενός οχήματος, τελικά συνελήφθη, χαμός. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράνομων μεταναστών στο νησί από το Νότο. 34 άτομα διασώθηκαν νότια της Γάβδου. Χειροπέδεσε 17χρονο για διακίνηση μεταναστών. Μεγάλη επιχείρηση για κύκλωμα πορνογραφίας ανηλίκων, έρευνες και σύλληψης και στο Ηράκλειο. Στα Χανιά, νεκρή εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα σε τουριστικό κατάλημα στη Σούγια.
2: Ο καιρός.
1: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα στην Κρήτη, έθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά του νησιού μας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 31, νότια Κρήτη 32 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, καλημέρα! Να πούμε μαντινάδες σήμερα με τη φράση «Πρόβαλε στο παράθυρο». 28-92-053-500. Καλή εβδομάδα. Πάμε με Μανώλη Κονταρό.

0: Καλημέρα Γιάννη στα Χανιά, όμορφη μέρα να έχεις. Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα Κρυσακάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη. Καλημέρα φίλε Κωστή Κουστούλακη. Καλή εβδομάδα Κώστα. Τέλος λέει τα λαδόματα και τα διπλώματα.
1: Έχει πέσει και η τιμή στο λάδι, άστα.
0: Λοιπόν, έρχονται κάμερες λέει στις εξετάσεις οδήγησης. Το Υπουργείο Μεταφορών θέλει να σταματήσει τα λαδόματα στα διπλώματα. Ναι, γιατί ο άλλος πάει και λαδώνει, παίρνει το δίπλωμα και ο Χάρος βγήκε παγανιά. Ο Τάκης ο Ατζαμής πήρε δίπλωμα. Άστα. Στην πάντα. Ενεργοποιεί λέει νέα ψηφιακά εργαλεία διαφάνειας και πλατφόρμα καταγγελιών για φαινόμενα διαφθοράς. Γιατί τα παλιά τα χρόνια, θυμάσαι, στα χωριά, δεκαετία του 80 πιο πολύ. Ο Μπάρμπας, ναι, τα άκουσες ο Μπάρμπας, ναι, ναι, του το στείλανε το δίπλωμα στο σπίτι. Πλήρωσε για τη δουλειά του. Δεν έχει σημασία που δεν ξέρει να οδηγεί. Θα μου πεις και αυτοί που έχουν πάρει ξέρουνε. Ήταν αυτή η νοοτροπία. Θα βάλουμε παντού κάμερες να πατάξουμε το λάδωμα. Και στα νοσοκομεία. Και στις πολεοδομίες. Και στα υπουργεία. Για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Θα βάλουμε παντού κάμερες. Και στα βακελάκια στους γάμους. Πού τα βρήκες κυρία μου και βάλεις στο γάμο 500 ευρώ. Δεν μας ενδιαφέρει που είσαστε συγγενείς. Ε. Και στο στομάχι θα βάλουμε στο τέλος μικροκάμερες. Τρως χαβιάρι βλέπω, ε. Ο άλλος τρώει ψωμί και ελιές. Τι θα γίνει. Και αναλόγως θα φορολογήσει. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλή εβδομάδα. Δεν κατάλαβα, το χαβιάρι είναι καλύτερο από το να φας ψωμί. Έτσι παξιμάδι να είναι. Ελιές και τυρί. Γραβιέρα χίλιες φορές καλύτερα.

Πλανεύτρα θάλασσα. Αντώνης Μαρτσάκης, Γραμβούσα. Τι ωραία να πεις στο καφέ σου να βλέπεις τη Γραμβούσα, ε. Και μετά να πας και για μπάνιο στον Πάλο. Καλημέρα. Φουσκώνει η Νέα Δημοκρατία. Βλέπω εδώ δημοσκόπηση της GPO. Τι γίνεται, ρε παιδιά. 29,4. Εφούσκωσε κι άλλο η Νέα Δημοκρατία. Ανέβηκε. Θα σκάσει σε τον παγόνι από την περηφάνεια. Πολύ καλά πάει το κόμμα μας. Λογικό δεν είναι. Μία τα Τέμπη, μία υποκλοπές, μία η ακρίβεια, μία ο ΠΚΠ. Φουσκώνει, ανεβαίνει. Τώρα πώς γίνεται. Κάτσε, κάνω το σταυρό μου 5 φορές. Και ανέβει και ανεβαίνει, λέει, και η Ελλάς του Τσίπρα. Ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία, ανεβαίνει και ο Τσίπρας. Ωραία, ανανέωση βλέπω στη χώρα. Πολύ ωραία θα περάσουμε. Μιας και λέμε για Τσίπρα, 10 χρόνια κλείσαμε χθες από την 28η Ιουνίου των Capital Controls. Θυμάστε τα Capital Controls πριν 10 χρόνια? Με τα 60 ευρώ που πήγαινε στο ATM στην ουρά. Πάρε λίγα ψίχουλα, 60 ευρώ επιτρέπετε. Και φύγε για να μην σε ξαναδώ. Τι ωραία, έχουν περάσει ωραίες εποχές. Ζήσαμε capital control, ζήσαμε κορονοϊό με την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Κάποια στιγμή είχε πάει και 7 η ώρα. Απαγορεύεται να κυκλοφορείς από το σπίτι. Μιλάμε, άμα φτάσουμε στα παλιά, στα βαθιά γεράματα, θα έχουμε να λέμε ιστορίες. Πέτε μου, Σύση Χωριανή. Καλημέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
14: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
15: Μη μ' αφήνεις τώρα, μην όλα πιο δύσκολα.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Εγώ με του βουνού παιδί Νίκος Λαγουδάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ετοιμάζεται ο Ιούνιος να μας αφήσει στο καλό. Καλός ήταν ο Ιούνιος, δεν μας έκανε καύσονες και τέτοια. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Άννα, Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλημέρα Σοφία και σε σένα. 2892053500 με την άντρες με τη φράση πρόβαλε στο παράθυρο. Να μας πείτε και στον αέρα μετά τις 10. Πού πάμε? Πάμε να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Πολλές πυρκαγιές βλέπω. 44 λέει πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Είχαμε και... Συνελήφθη λέει ηλικιωμένος διότι έβαλε ψισταριά στη Νέα Μάκρη. Απογορευότανε. Άμα μου φυσά 9 μποφόρ και είναι δίπλα χόρτα, θα μου βάλεις ψισταριά να μου ψήσεις τις μπριζόλες σου? Πού πας ρε φίλε? Εκεί 3.000 πρόστιμο. Ακριβά πέσανε τα μπιφτέκια. Λοιπόν, άλλος λέει έκανε ηλεκτροσυγκόληση. Ναι, αφού τα βλέπεις, φυσά αέρας, είσαι σε χόρτα, σε εξοχή, τι κάνεις τώρα και εσύ? Και βάλε φωτιά. Λοιπόν, πάμε Φθιώτιδα. Συνελήφθη 65χρονος για αποπλάνηση 12χρονου αγοριού στη Φθιώτιδα. Άλλος πάλι από εκεί. Συνελήφθη αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό με της Ελλάς. Γράφει συνελήφθη αξιωματικός της Ελλάς. Τώρα το μπερδεύομαι και με τον Τσίπρα. Και μετά από καταγγελία ξυλοδαρμού κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα. Είχαμε δύο διασώσεις μέσα σε λίγες ώρες στη Λίμνο. Ζευγάρι με ΣΑΠ. ΣΑΠ είναι αυτή η σανίδα που ανεβαίνουν με το κουπί που έχει πάρει η κουτσή Μαρία τώρα. Όλοι έχουν πάρει ΣΑΠ και ανεβαίνουν και κάνουν σανίδα. Φυσά 8-9 μποφόρ, μας πήρε το ρέμα. Ζευγάρι με ΣΑΠ λέει και παιδί με φουσκωτό παρασύρθηκαν τους ανέμους. Νεκρός 75χρονος στην παραλία της Χαλκιδικής. Φωτιά σε διόρροφο κτίριο στην Καλλιθέα. Ηλικιωμένη πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί. Την πιάσανε από κάτω, έχει μαζευτεί κόσμος. Συγκλονιστικό το βίντεο που κυκλοφορεί. 20χρονος συνελήφθη επ' αυτοφόρο να κλέβει ρεύμα από στήλο ηλεκτροδότησης στη Θεσσαλονίκη. Τρόμος για 93χρονο στην Τούμπα. Γυναίκα τον ακολούθησε στο σπίτι και τον λύστεψε. Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στο Αμόνι Κορινθίας. Διασωληνωμένος 17χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία της Ροδόπης, τον επανέφερε ο ναυαγωσός της. Μεγάλη προσοχή τώρα, καλοκαίρι με θάλασσες. Σπήρα γυναικών έκλεβε πολίτες σε καταστήματα και εμπορικά κέντρα. Σε Νέα Φιλαδέλφια ξεχνιέστηκαν 17 κλοπές. Γυναίκες, νοικοκυρές, κλέβανε. Λοιπόν, απάτη λέει βαγίδα με χαρτομαντία στο διαδίκτυο. Έλα να σου πω το μέλλον σου και το ριζικό σου. Και του φάγανε του αλλού, του 41χρονου, 4.500 ευρώ. Έλα να σου πω το μέλλον σου, το ριζικό σου.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Εδώ είμαστε. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι ειδήσεις. Ο γυραιότερος άντρας λέει έγινε πατέρα στα 93 του. Νομίζω ότι στα 93 σου είναι καλό να γίνεις έτσι πατέρας. Τι θες τώρα από τα 20, από τα 25, δεν ξέρεις. Αμούστακο παιδί, πας και παντρεύεσαι. Νομίζω ότι πρέπει να οριμάσουμε λίγο. Αυτός έγινε πατέρα στα 93. Σου λέει θα μεγαλώσω, θα οριμάσω, θα δω τι σημαίνει ζωή. Πάρα πολύ ωραία, θα αντιμετωπίσω τις δυσκολίες εύκολα, ό,τι και μου συμβεί. Θα παντρευτώ στα 90, θα γίνω πατέρα στα 93. Γι' αυτό χωρίζει ο κόσμος. Μου παντρεύεσαι από τα 25 σου και από τα 30 σου. Πού πας ρε ξυπόλυτο στα κάθια? Να περιμένεις, να οριμάζεις, να πάρεις τη σύνταξη και μετά. Θα πάρεις εσύ μία σύνταξη, να πάρει και αυτή μία σύνταξη και μετά θα παντρευτείτε. Να τα βγάλετε και λίγο πέρα, οικονομικά. Άμα περισσέψει τίποτα από τα φάρμακα. Α, μιας και λέμε για μακροζωία. Βρήκανε, λέει, τρόπο που μπορεί να βοηθήσει να ζήσουμε μάλλον πάρα πολλά χρόνια, περισσότερα και από 200. Πρωτεΐνη βρήκανε, λέει, από φάλαινες των 200 ετών που υπόσχεται μακροζωία. Πρωτεΐνη που διορθώνει βλάβες του DNA. Ίσως εξηγεί γιατί η φάλαινα της Γρυλανδίας ζει για αιώνες. Την εφάλαινα αιώνες πάει πάνω κάτω στη Γρυλανδία. Πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί. Σου λέει τι γίνεται? Κάτι γίνεται με το DNA. Καταλαβαίνεις, πάνε οι φάλαινες. Θα τις πιάσουμε όλες και θα πάρουν το DNA τους. Θα σου κάνουμε μία ένεση και εσύ σαν τη φάλαινα θα γίνεις. Ελπίζω να μην πάρουμε και τα κιλά της. Σου λέει, για να ζήσεις 300 χρόνια πρέπει να γίνεις σαν τη φάλαινα, αλλιώς δεν γίνεται. Χρύσανθος, Μακράκης Βασίλισσα.
2: Όταν σε βλέπω σε εποχές παλιού καιρού γυρίζω.

0: θυμάσαι και θα τα κάνω αλήθινα αυτό να το θυμάσαι. Και θα τα κάνω αλήθινα αυτό να το θυμάσαι.
1: Βασίλισσα, θα σε έχω βασίλισσα. Προσοχή στις υποσχέσεις, γιατί τις λέμε εύκολα. Εύκολα λέμε υποσχέσεις, δύσκολα τις τηρούμε. Θα σε έχω βασίλισσα, θα σε έχω στα όπα όπα, εγώ που θα σε προσέχω, θα σου κάνω, θα σου δείχνω. Ναι, ναι, ναι. Και μετά, βλέπεις τι γίνεται. Γεια σου Νίκη, καλημέρα, καλημέρα. Οριμάζουμε μετά τα 100, να μην σου πω. Καλημέρα Βαγγέλη και σε σένα Στέλιο, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα. Λοιπόν, μας το είχατε ζητήσει να... την Παρασκευή, νομίζω δεν προλάβαμε. Ένα τηλεφώνημα που είχαμε κάνει. Αυτό που είχαμε πάρει στην Αθήνα. Άντε, να το θυμηθούμε. Σε καφενείο το τηλεφώνημα. Να πάρουμε τηλέφωνο για γενέθλια, θα πάρουμε. Στη Μάντρα Αντική θα πάρουμε. Σε καφενείο.
2: Ναι.
1: Ναι, κυρία Μαρία.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, ο κύριος Μανώλης, με τι κάνετε? Για τα φάρμακα πήρα, δεν ξέρω αν σας ενημερώσανε. Είχα ξεχάσει μία σακούλα με φάρμακα χθες.
2: Δεν ξέρω, δεν μου έχουν πει
1: είναι
2: κάτι.
1: Είναι τώρα μία σακούλα, να σας πω και όλα συγγνώμη. Είναι σακούλα φαρμακείου, γράφει το κατάστημα Λεκάκης Φαρμακείο. Και είχα μέσα χάπια τσιπίεσης, τσικαρδιάς, είχα και κάτι τσιάλης.
2: Έχετε αφήσει εδώ, εδώ δεν έχω δει εγώ τίποτα.
1: Τα θέλω τώρα, πιο πολύ τα τσιάλης, διότι έχω ραντεβού το απόγευμα και θέλω τα τσιάλης.
2: Να σας πω. Δεν ναι. έχω εγώ κάτι εδώ. Ναι. Δεν ξέρω, τα ξεχάσατε ότι ήταν η Μαρία η άλλη εδώ. Δεν
1: ναι,
2: ξέρω.
1: Αλλά μήπως μπορείτε να κοιτάξετε γρήγορα να περάσω να τα πάρω. Γιατί τα τσιάλις, πώς να το πω τώρα, στρέπομαι. Είναι σαν το, σαν το Viagra είναι και τα χρειάζομαι για το απόγευμα. Γι' αυτό θέλω. Μα, ναι. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή έχω κανονίσει το μεσημέρι με μία χείρα να βγούμε. Και... τώρα ντρέπομαι τώρα που σας το λέω. Αλλά τα θέλω τα τσιάλις. Τσιάλις, τσιάλις.
2: Ποιος είναι Χριστιανέ μου?
1: Ο Κυρμανόλης. Απλά τώρα επειδή.
2: Ποιος είναι ο Κυρμανόλης?
1: Ο Κυρμανόλης, ο Κωνσταντάκης.
2: Καλημέρα.
1: Ναι, μ' ακούτε? Μου το έκλεισε. Κάτσε ξαναπάρω. Θέλω τα κιάλις. Σιγά-σιγά το σκώσει. Χρόνια πολλά, Μαρία, μ' ακούς?
2: Ευχαριστώ.
1: Σε πήραμε για τα γενέθλια. Κάτσε σου βάλω το τραγούδι.
3: Χρόνια πολλά. Καλώς να γίνεις.
2: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Από τις 21 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη στην Ευρώπη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι οφείλονται στις καιρικές συνθήκες. Δύο αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.400, ενώ οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον 55.000. Στο νοσοκομείο, δύο τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε διόροφη κατοικία στην Καλυθέα. Άλμα από τον μπαλκόνι έκανε για να σωθεί 75χρονη, μετά από προτροπή γειτόνων και περαστικών που την έπιασαν όταν έπεσε. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά 8 και 10 ετών, πιθανόν από ασφυξία σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Κύπρο. Συνελήφθησαν πατέρας και μητριά. Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφισαν τη ζέστη και συγκεντρώθηκαν στη σερβική πόλη Κράλιεβο την Κυριακή, μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693 6644 828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
17: Μίλε μου με τα μάτια σου.
16: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
18: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούνε.
16: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: έπεσε η καρδιά.
1: Έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα με Μιχάλη Τζαγκαράκη. Μη γελάτε με τον πόνο μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 29 του Ιούνιου, πρώτη τελευταία ημέρα του μήνα. Τον αποχαιρετούμε και τον Ιούνιο σιγά σιγά. Αύριο τελευταία ημέρα. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρέμα στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, όλα τα πρωινά εδώ είμαστε. Έτσι ξυπνάει η Κρήτη. Καλημέρα φίλε Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. Ελένη, καλημέρα, καλημέρα. Μαντινάδες με τη φράση πρόβαλε. Πρόβαλε στο παράθυρο. Βασίλη, καλημέρα. Ποιο έχουμε ξεχάσει, δεν έχω ιδέα, θα δούμε. Γεια σου, Αντώνη Βουκλέ, να πιούμε για ένα καφέ ασημιώτικο, να μας πάει καλά εβδομάδα. Την αγάπη μου από καρδιά σε όλους τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Καλημέρα στη Σοφία. Ωραία.
2: Καλημέρα, λέμε, με τοπικά νέα.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη γρήγορα. Πάμε

Πάμε με τοπικό τύπο. Νέα Κρήτη, πρώτο σελίδο της εφημερίδας. Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου. Αναπάντητα ερωτήματα πίσω από την τραγωδία. Νέα δεδομένα για την υπόθεση θανάτου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Δημοτικά τέλη φεύγουν από το ρεύμα, μένουν στην τσέπη. Μονίτορινγκ και σφάλμα άφησαν απλήρωτους πολλούς παραγωγούς αγροτικές ενισχύσεις. Χανιώτικα νέα, αδύναμη πρώτη γραμμή της υγείας. Τα στοιχεία της Ελστάτ αναδεικνύουν τις ελλείψεις στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ανατολή, αναγκαία διασύνδεση πρωτογενούς τομέα τουρισμού. Η συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηριών. Πάμε. Τοπικά site, πάμε ηρακλειονews.gr. Αγροτικές επιδοτήσεις πάνω από 617 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς. Τραγωδία στην Κρήτη, 40χρονη στα Χανιά άφησε την τελευταία της πνοή σε κατάλημα. Κρήτη τον έσωσαν από πνιγμό, ξαναμπήκε στη θάλασσα και τον ξαναέβγαλαν σηκωτό. Πολλές οι διασώσεις. Ηράκλειο, συλλήψεις και έρευνες σε μεγάλη υπόθεση διαδικτυακής κακοποίησης ανηλίκων. Πάμε κρυταλάβη.gr. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στο νησί. Συνελήφθηκε 17χρονος για διακίνηση. Ηράκλειο, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην κεντρική λεωφόρο. Απεσοκάρι, νέα γενική συνέλευση για την παραβατικότητα στην κτηνοτροφία 5 του Ιούλη. Τέσσερις συλλήψεις για το κύκλωμα που εκφόβιζε και εκβίαζε διαδικτυακά ανηλίκους. Φέρεται να εμπλέκεται 17χρονος μαθητής από το Γάζι. Ήρθε για διακοπές στην Κρήτη και έδωσε τέλος στη ζωή του. Ένας Γάλλος έπεσε από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου που έμενε. Πάμε, flashmus.gr. Χανιά, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλημα. Στη Σούγια. Χανιά, νεαρός έβαλε φωτιά στο σπίτι του, στο κέντρο της πόλης, ετράπησε φυγή, μόλις αντιλήφθηκε το όχημα της πυροσβεστικής, πέταξε μια πέτρα σπάζοντας τον μπαμπρίζ ενός οχήματος, συνελήφθη μετά. Χανιά, πιάστηκαν με κοκαίνη και χασίς στο αυτοκίνητο. Δράση αλληλεγγύης στο φραγκοκάστελο Σφακίων για την στήριξη του 17χρονου Μάνου. Ο κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης για τον Μάνο συγκέντρωσε 3.270 ευρώ από τους παρευρισκόμενους. Πολύ όμορφες δράσεις και προσπάθειες για βοήθεια σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Χανιά, πιάστηκαν με κοκαίνη και χασί στο. Α, το είπαμε αυτό, ναι, στο αυτοκίνητο. Συνελήφθη 45χρονη Ουκρανή στα Χανιά για εμπρισμό από πρόθεση. Συγγνώμη, ήρθε στα Χανιά, ήρθε στην Κρήτη να βάλει φωτιά. Από πρόθεση κιόλας. Πήγε και έβαλε φωτιά. Ναι.

0: μάτια σα.
1: Βόλτα στα νησιά. Νίκος Βεζιράκης, Εύρος Αντωνίου, Ναταλή Ροδότου.
0: Μάτια.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλές διακοπές για σας που αυτή την εποχή ξεκουράζετε την κορμάρα σας σε κάποια παραλία, βουνό, δεν ξέρω που έχετε πάει. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Βαγγελία Γεωπτζάκη, στο Ρέθυμνος. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα στην παρέα μας, χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία Καλεντάκη Στέλνη. Καλημέρα στην Άξο, Αλέξο Καράκη, όμορφη εβδομάδα να έχεις και εσύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ελευθερία, καλημέρα. Γεια σου Βαγγελιό. Χαμός με το καύσωνα στην Ευρώπη. Τι γίνεται? Λιώνουνε λέει φανάρια και άσφαλτο στη Γερμανία.

Δεν ξέρω αν θα γίνει αργότερα. Θα πάω εγώ διακοπές, έχω κλείσει ένα ιγκλού. Ξέρεις τα ιγκλού, αυτά που έχουν οι Εσκιμόοι. Ναι, ναι. Πω πω, θα ρίξω κάτι ύπνο στο ιγκλού. Θα πάω στο Βόρειο Πόλο. Θα έχω και τους πιγκουίνους. Ωραία θα περάσω.

Φαντάσου να έχεις πάει καμιά Γερμανία διακοπές ή καμιά Γαλλία, που εκεί τα περισσότερα λέει σπίτια δεν έχουν air condition, να μένεις σε κανένα δωμάτιο ξενοδοχείο. Φούρνος! Λες τι ήθελα και ήρθα εδώ! Τι ήρθα να κάνω, να δω τον πύργο του Άιφελ!

Νίκος Ξυλούρης, Άρης Μαροβιτσόβεργα. Γεια σου Εμμανουέλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε ξεχάσει κανένα? Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Μη μας χάσετε να το κλείσουμε το ημίωρο. Νέα κυκλοφορία, Γρηγόρης Αμόλης, Μαυγιοδίλη. Στοιχή Σταύρου Στανής.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μη μου γκρινιάζεις, γέλα μου. Αλέξ Κουχαράκης, Νικήτας Μαύρο Μανολάκης. Άμα αυτή σου γκρινιάζει πρωί πρωί, βάζει το τραγούδι. Μπας και της περάσει, αν και δεν το βλέπω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και όχι γκρίνια, μόνο γέλιο και καλή καρδιά. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικό Ραμα στα Χανιά 93,8. Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Καλές διακοπές για εσάς που αυτή την εποχή απολαμβάνετε τις παραλίες, τα φαράγγια, τα βουνά, την κουζίνα της Κρήτης, τις ομορφιές. Και εσείς οι υπόλοιποι να έρθετε ή τα περιμένετε, πες μου τώρα. Τώρα που γυρίζει, τώρα, αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. 28-92-053-500. Πάμε. Δημήτρη Κεβούλα, Τρανοδάκη, καλημέρα στην παρέα μας. Να είστε καλά και στην Άξο και στην κυρία Μάρη Καλεντάκη και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, Πέτρο και Παύλου σήμερα, χρόνια πολλά. Καλημέρα. Ωραία. Πάμε γιατί είναι ώρα. Ναι.
1: Ώρα για σπορ.
0: Ώρα μας είναι. Λοιπόν, στην Ελλάδα ο Κάρμο για τρίτη θητεία στον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός έφτασε στην Αθήνα ο Εμίλ Ραστοντέρ. Υπογράφει λύση στους πράσινους. Μεταγραφικά τώρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής τρίτος στο Diamond League, στο επικοντό, με 5,83. Ο Τεντόγλου 8,39 στον Πειραιά. Πιστεύω, λέει, ότι θα κερδίσω το ευρωπαϊκό. Πανελλήνιο πρωτάθλημα στη ΒΚ18. Πρώτη και μερικών στα 200 μέτρα η Ελένη Ιακωβάκη. Στην ΑΚ επισήμα ο Νέλι Τζούνιορ από τη Στρασβούρ στο μπάσκετ, νομίζω. Πάμε Μουντιάλ, ο Καναδάς 1-0 την Νότιο Αφρική. Ωραία. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport. Στάνιτς με 8 εκατομμύρια ευρώ. Ήρθε ο Κάρμο. Χαμός γίνεται μεταγραφές. Ντεσέρς για τον Παναθηναϊκό. Fire. Όλοι οι παιχταράδες είναι τη μεταγραφική περίοδο. Στη μεταγραφική περίοδο είναι ο ένας φωνιάς, ο άλλος δολοφόνος, ο άλλος αρχισκόρερ, ο άλλος είναι. Και μετά όταν ξεκινά το πρωτάθλημα. Δεν θα χάσεις υπόσχεση του Κάρμο στο Μεντιλίμπαρ. Ότι θα προσεργαστεί, λέει, καλύτερος. Τεστ για DeFry. Για DeFry. Από ιατρικές εξετάσεις περνάει σήμερα, λέει, ο 34χρονος στόπερ για τον Παναθηναϊκό. Αθλητική ώρα της Δευτέρας. Διπλό μπαμ σε 24 ώρες. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε για 2 χρόνια τον Ντέλι Τζόζεφ. Μεταγραφή επένδυση για τον ταλαντούχο Βασίλη Χαρτόνα, λέει, το μπάσκετ. Φως δίνει τα χέρια με με Παπα-Νικολάου, μάλλον και για Walkup, Ολυμπιακός. Κόκκινος πρωταθλητής, ο Κάρμο Άγκυρα για 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ωραία. Καλή εβδομάδα. Πάμε και με Μιχάλη Πετσάκη, Αντώνη Κουκλινό, ο Μαρουβά, στα αγάπη σου.

0: Ζαλίζομαι στη σκέψη σου, τα λογικά μου χάνω. Αυτό είναι έρωτας. Άμα είσαι αυτά τα συμπτώματα, ναι. Να μην πας στο γιατρό, να πας κάτω από τον μπαλκόνι της να της κάνεις καντάδα. Άμα σου πετάξει κανένα κουβά, να της πει να είναι με κρύο νερό. Καλημέρα. Γεια Στόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο, την όμορφη. Ωραία γεωγραφία, χρυσοχέρα, χρυσοχέρα. Με τις αγιογραφίες τις όμορφες, Πέτρο και Παύλου σήμερα. Έχουμε σύσκεψη 12 η ώρα στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός λέει με εκπροσώπους θα πάνε οι πρόεδροι του ΣΕΒ, οι βιομηχάνοι θα πάνε τροφίμων, ένωση σούπερ μάρκετ, θα πάνε όλοι με τον Πρωθυπουργό να ξαναχτυπήσουμε την ακρίβεια σαν το χταπόδι. Θα χτυπήσουμε την ακρίβεια σαν το χταπόδι! Να δούμε πότε θα πάρει πόδι! Όχι το χταπόδι. Ζητά, λέει η κυβέρνηση, να γίνουν αισθητές από τον Ιούλιο οι τιμές. Ότι θα πέσουν, όχι από το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο, λέει, θα δεις κάτι μειώσεις, ομπελτές, θα πέσεις, θα... Τι να σου πω τώρα. Η χλωρίνη, πα... Τα αγκούρια όλα. Λοιπόν, να δούμε πού πάμε τώρα. Πού πάμε. Α, κάτσε να θυμηθούμε ένα ωραίο που μας είχε πει εδώ στο σταθμό. Μια και είναι εποχή τώρα που παντρεύεται ο κόσμος. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Βίων ανθόσπαρτων. Για το νιόπαντρο ζευγάρι που είχε πει εδώ στο σταθμό η φίλη μας η Νίκη, η Λιονταράκη.
1: Χίλια καλώς ορίσατε, λέει, και υπόχρεη θα μείνω. Στον παιδιό σας τις χαρές μου σας ανταποδίνω. Απόψε είναι βραδιά χαράς, συγκίνηση συνάμα. Γιατί αποχωρίζεται μια κόρη από τη μάνα. Μ' έργο Θεοτοκόπουλου η ομορφιά σου μοιάζει. Κι όσο τζαμπζάξω δε θα βρω άλλη να σου ταιριάζει. Φεύγεις παιδί μου και νιώθω τη δεξά χέρα μου να μου λείπει. Γιατί ξέρα πως άφηνα νοικοκερά στο σπίτι. Μάμε παιδί μου στο καλό σύρεη στην ευχή μου. Και να κρατήσεις φυλαχτό την κάθε συμβουλή μου. Η αποδρομή του ζάλου σου, παιδί μου, να μυρίζει. Κι αν πιάνεις σε ξερό κλαδί στα χέρια σου να ανθίζει. Ένα να είναι όπου περνάς, παιδί μου, το όνομά σου. Να σέβεσαι τον άντρα σου όπως την αφεδιά σου. Αντί για στρώμα, μια ευχή σου δίνω να κοιμάστε. Που τα βουνά ανησυχίζονται εσείς να μη φοβάστε. Του Ισαάκ και του Αβραάμ τα πλούτη να αποκτήσει. Κι όπως ποθείς τα όνειρα που πλάθεις να τα ζήσεις. Χρυσός να είναι στα χέρια σου το χώμα που θα πιάνεις και δαχτυλοδειχτούμενα όσα παιδιά τσαγκάνεις. Όσες φορές σε βίζαξα και αγκαλιά σε πήρα, τόσες χιλιάδες αγαθά να σας χαρίσει μοίρα. Το γάλα που σε βίζαξα χαλάλι σας παιδί μου, ως τη 12η γενιά να έχετε την ευχή μου. Γαμπρέ μου, καλώς όρισε στο σπίτι το δικό μου. Μια αμοιβαία εκτίμηση είναι το όνειρό μου. Δημήτρη, η νιά που διάλεξε στέρη σου να την έχεις, είναι ο μισός μου εαυτός και να την επροσέχεις. Με υγεία και καλή καρδιά και αγάπη μεταξύ σας. Με αυτά τα τρία να διαβεί η υπόλοιπη ζωή σας.

0: Γιώργος Λεκάκης.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Γιώργη Τζαμαντή στα Χανιά. Ηρακλή. Καλή δουλειά. Γεια σας Ρατάκη, καλημέρα. Κώστα Κουβεράκη, καλές εκπομπές.
0: Είμαστε παρέα με τον Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, μορφαδόρα, υπέροχα κοσμήματα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Επιστρέφουμε.

0: άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
7: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.
13: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα, Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Ακούσαμε λίγο πριν.

0: συνελήφθη. Συνεχίζονται οι αφήξεις παράνομων μεταναστών από τον Νότο, χειροπέδες και σε 17χρονο για διακίνηση μεταναστών, μεγάλη επιχείρηση για κύκλωμα πορνογραφίας ανηλίκων, έρευνες και σύλληψη και στο Ηράκλειο, Χανιά νεκρή εντοπίστηκε 49χρονη σε τουριστικό κατάλημα στη Σούγια.
1: Ο καιρός.
0: Πάμε στο καλό μας ο καιρό, Έθριος. Στην Κρήτη σήμερα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου Νότια Κρήτη. Πάρα πολύ ωραία. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς και τη Στέλλα.
2: Τι κάνεις, Μανώλη?
0: Καλά, εσύ πώς πέρασες, έκαμε στα μπάνια σου?
2: Καλά, κάναμε. Έτσι. Κάβαμε και χιλιακή μπανάκια, τέλεια.
0: Τέλεια, μπράβο.
2: Εσύ, έκανες το μπανάκι σου?
0: Σε ποταμούς πήγαμε εμείς, δεν πήγαμε σε...
2: Κάτι είδα.
0: Κάτι κάναμε, εντάξει.
2: Ωραία. Και να πούμε χρόνια πολλά σε εορτάζοντας, λοιπόν.
0: Ναι.
2: Να πούμε και τις μαντινάδες με τη στάση.
0: Έτσι, να... μια μαντινάδα την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα.
2: Και δυο, και τρεις.
0: Ανάλογα, εντάξει.
2: Έτσι δεν θα αρρωσταίναμε εμείς καθόλου. Σωστά. Αλλά τέλος πάντων. Πρόβαλες το παράθυρο που βλέπεις στο μπαλκόνι. Να σε γρικό που κελαϊδείς, γλυκό λαλό μου αηδώνει. Πρόβαλες το παράθυρο της αγάπης μου την πρώτη. Ήλιε και χάρισε το φως στο όμορφο πρόσωπό της. Πρόβαλε στο παράθυρο βασιλικού κλονάρι. Απ' τη δική σου μυρωδιά ο κάθα εις να πάρει. Πρόβαλε στο παράθυρο και ρίξε τα μαλλιά σου. Να τα βαστώ στις κούφτες μου και να βρεθώ κοντά σου. Πρόβαλε στο παράθυρο να πω μια μαντινάδα. Για τα μελιά τα μάτια σου που βιό μου δεν ξανάδω. Αυτές από μένα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μαντινάδες σου.
2: Την αγάπη μου σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Εσύ.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς την Ευγενία.
1: Καλημερίζω τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα Σαχανιά, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη και πολλά συγχαρητήρια αυτά που μας είπε το πρωί.
0: Έτσι, να παντρεύεται ο κόσμος.
1: Και χαιρετώ και την κυρία Στέλλα με ιστορίες Μαντινάδες.
0: Έχει αυξηθεί η πόλη τουρισμού τώρα που παντρεύεται ο κόσμος. Ναι.
1: Την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Στέλλα, τη Γεωργία, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια, το Χαραλάμπι και όσους ακούνε ρετό.
0: Έχεις παρατηρήσει ότι δεν φτάνει που πετούμε ρύζι στο γάμο, το τρώμε κιόλας, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Και δεν κάνουμε μία φασολάδα δηλαδή στο γάμο, δεν κατάλαβα με το ρύζι. Αντί για γαμοπύλαφο, γαμοφάσουλο, δεν θα ήταν ωραίο? Δίνουμε ιδέες. Τα ίδια και τα ίδια. Πάμε, καλημέρα. Ναι!
1: Ναι! Καλημέρα!
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, Μαρίκα!
1: Καλημέρα, Μανώλη! Ξαγρυπνημένη, Μαρίκα!
0: Γυρίζεις στα μπαράκια!
1: Στα μπαράκια γυρίζω, βέβαια, πίνω τα πιωτά μου, άστα να πάνε, βρίχνω εκεί.
0: Και πίνω υποβρύχιο που λέει το τραγούδι, πίνω υποβρύχια.
1: Ένα να σου πω, μην κοροϊδεύεις, για θα έρθει στην ηλικία μου και τότε θα σας πω.
0: Αν είμαι τυχερός, θα έρθω στην ηλικία σου, γιατί πολλοί δεν είναι τυχεροί, άρα... Είναι παράσημο να φτάσεις αυτή την ηλικία.
1: Καλοπελέτα και έρχεται, Ξέρεις τι λέω στη Ντόνια μου το πρωί που... λέω, άμα παρακαλούμε το Θεό, όλα μας θα κάνει.
0: Έτσι, ναι.
1: Αλλά να τον παρακαλούμε με πίστη, όχι απ' έξω από έξω, να λέμε και μετά να τον αμπλαστιμούμε,
0: έτσι, σωστά.
1: Που τον πολεύουμε,
0: όχι, τέτοια πράγματα.
1: Αυτά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ

0: όχι, δόθη, εχθές έχασα τα γυαλιά μου, νόη. Και δεν είχα να πάρω άλλα, αυτά που διαβάζω βέβαια.
1: Όχι
0: το απόδειπνο χθες δεν το διάβασα, κοιμήθηκα και ό,τι ήξερα ήλεγα.
1: Μπράζει.
0: Απ' έξω. Λοιπόν, την καλημέρα μου να μην πολυλογούμε σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα, να έχουμε υγεία όλοι. Δεν σε ακούω γιατί έχω και το λειτουργία. Βοήθειά μας ο Πέτρος και ο Παύλος.
1: Έτσι, χρόνια πολλά όσοι γιορτάζουν.
0: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες βέβαια, ότι επιθυμούν να το στοκάβουν οι Απόστολοι οι πρώτοι.
1: Έτσι.
0: Που ακολουθούσαν το Χριστούλη μας. Λοιπόν, αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Να πει μια μαντινάδα, ωραίες μαντινάδες είπε η Στέλλα, μπράβο, συγχαρητήρια Στέλλα.
1: Εντάξει, περιμένουμε κι άλλους. Ναι, για τα κουφώματα. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, μωρέ, με νόλι, μα σε κάνει και Ελλάδα και όλα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Πρόβαλε στο παράθυρο, μαντινάδες. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από τη Γιάννο Μανώλη.
1: Καλώς και την Κατερίνα μας.
2: Καλημέρα στη Μαρίκα, που άκουσα στην κυρία Ευγενία, στην κυρία Στέλλα. Ευχαριστώ την κυρία Ευγενία της καλημέρας. Και όλους όσους είπε και όσους δεν είπε και όσοι μας ακούνε την καλημέρα μας, μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους τους φίλους και φίλες.
1: Αρρώστησε ο σύζυγος, Μίχη.
2: Ναι, ήρθε απ' έξω και...
1: Air condition, right.
2: Ναι, τον έπιασε φαίνεται αλλεργία στην εξοχή.
1: Λοιπόν,
2: στο γάμο σου έκαμε φασουλόριζο αφού δεν φασουλάλα.
1: Ναι, να σου πω, όχι φασουλόριζο, μόνο φασόλι, γαμοφάσουλο.
2: Μα και τώρα έγκαμο ρίζει φασόλι θα
1: το όχι, όχι, γαμοφάσουλο θέλω εγώ.
2: Μπορεί να μην σε βάλω μες στο σβούρο εγώ. Ήταν και εμένα ο γιος μου και όλο του φόρνω αλλά και προφέστερο μαγκανίσαμε και τον λογοδέσαμε.
1: Α, ωραία.
2: Λοιπόν, αν έρθει και σε ένα η ώρα.
1: Να τον εκκλειδώσετε, μην το σκάσει.
2: Μόνο και στα δικά σου. Αυτή τον εκκλείδωσε η έξυπνη.
1: Εντάξει, να σε ζήσει τόσο βράδυ.
2: Η έξυπνη θα σε κλειδώνει, Εμμανώρη. Λοιπόν, και για την κυρία Νίκη, ωραία αυτά που είπε για τον γάμο, να τα χαρούμε τα παιδιά μας όλος ο κόσμος, να τους ευχηθούμε να έχουν χαρές, αγάπη και ομόνια στη ζωή τους για το βήμα που κάνουν που είναι πολύ δύσκολο. Για όλους μας, αλλά είναι και ευχάριστο γιατί αυτός είναι ο προορισμός.
1: Δεν μπορεί να τα έχει όλα δικά σου, έχει τα δύσκολα, έχει
2: βέβαια, μα έτσι είναι η ζωή, παιδί Μανώλη. Να ευχηθώ κατά πρώτον περαστικά σε όλους τους αρρώστους. Έχουμε στενοχωρηθεί πάρα πολύ για την κυρία Γκοδικάκη, γιατί αυτές τις μέρες περνάει δύσκολα, είναι στο νοσοκομείο.
1: Α, επίσης στο νοσοκομείο, δεν το ξέρα.
2: Ναι, είναι στο νοσοκομείο τώρα 2-3 μέρες με βαρύ αναπνευστικό,
1: περαστικά.
2: Ναι, και μιλήσαμε βέβαια χθες βράδυ, δύο λόγια είπαμε. Μας χαιρετά και μας αγαπά όλους.
1: Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα.
2: Εύχομαι να είναι περαστικά και να πάει στη Δερένια, να στο σπίτι της, να την έχουμε ξανά στην παρέα μας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με αισθήματα που μας έχει δώσει
1: αγάπη
2: σε όλους και μας έχει δείξει πολλά πράγματα για τη ζωή. Να μην το βάζουμε κάτω, λοιπόν, της εύχομαι για την να μην το βάλει κάτω και να γυρίσει γρήγορα κοντά μας.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Σε όλους, λοιπόν, Μανώλη, εύχομαι μια καλή εβδομάδα και υγεία πάνω απ' όλα σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα, καλημέρα.
3: Μα να σε βγάλω από το μυαλό, πληγή είναι που πονά.
1: Άλλες γραμμές μετά.

0: Λοιπόν, να κάνουμε και μία βόλτα στο πολιτικό τύπο. Πάμε στα νέα. Κληρονομιά ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Ού μπλέξεις. Απογευματινή μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί, χαμός γίνεται. Πλατφόρμες, πράγματα, δικαιολογητικά, χαρτούρες. Εφημερίδα των συντακτών, το θαύμα που είδε μόνο το Μαξίμου. Ελεύθερος τύπος, η πρόοδος μερτιέται, λέει, με αποτελεσματικότητα και όχι με συνθήματα. Έχει φωτογραφία τον Πρωθυπουργό. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές, για τις συντάξεις. Μανιφέστο ο νονός των Capital Controls, σαν χθες είχαμε επέτειο, που περιμέναμε στην ουρά στα ATM να πάρουμε 60 ευρώ. Θα μου πεις και σήμερα που τον έχει Capital Control, κυνηγάς με το τσιφτέ το ευρώ. Κόντρα οργή στο Μαξίμου για την Kimberly. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμάρα με την Αμερικανίδα πρέσβη. Ελεύθερη ώρα, ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάς. Η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Έχει φωτογραφία. Λογικά είναι ο Τσίπρας. Τι να σου πω, έτσι που τον έχει κάνει. Δημοκρατία αφέσει 10 δις στις πλάτες των φορολογουμένων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Ωραία. Πάμε για διαφημιστική έτσι ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων.
7: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
15: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
14: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
15: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
14: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
15: Με πολύ γλυκιά γεύση.
14: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
15: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
14: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap. Η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
15: ManCap. Από την εταιρεία Καρβελάς ΑΒΕ. Με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
16: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
17: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
16: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
17: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
16: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
17: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
16: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Μουσική.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρώτη τελευταία ημέρα του μήνα. Τον εφάγαμε τον Ιούνιο. Γιώργος Μιαλάκη, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλή δουλειά, Γιώργη.

0: Και στην Ελπίδα καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Δε του ανθρώπου το μυαλό, μόνο σεβδάς το κάνει.
0: 28-92-053-500. Για καλημέρες, για ματινάδες, με θέμα πρόβαλες στο παράθυρο. Ένας λέει μεγάλος έρωτας, εύκολα δεν ξεχνιέται. Από τις αγάπης την κλωστή, σαν με να ζει κρατιέται. Ματινάδα του Γιώργη Προβίδη. Καλημέρα!
2: Ο τυποθή του αγρό.
0: Καλώς για τη Γεωργία!
3: Καλώς σας βρήκαμε στο σταθμό πάλι.
0: Καλώς ορίσετε, κάτσετε να ξαποστάσετε.
3: Είτε κάνετε καλά.
0: Καλά, καλά. Είτε να φτιάξω. Καφέ. Καφέ, καφέ. Να ξυπνήσει το μυαλό μια ολιά.
3: Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο, στην κυρία Ευγενία, τον Νίκο μου, σε όλα τα παιδιά μου, σε όλους φιξενιτεμένους.
0: Ο Νίκος έχει δροσιά ή έπιασε και ο καύσωνας?
3: Όχι, έχει καύσωνα.
0: Και στη Σουηδία, με, κύριε Λέισον.
3: Με πήρε πρωί-πρωί τηλέφωνο και μου λέει, μάνα, τέτοια ώρα εσύ νομίζεσαι, όχι πολύ. Εντάξει, το κανονικό.
0: Ναι, ναι.
3: Μου λέει, μάνα, ψινόμαστε. Και ξέρεις και σήμερα πάνω το ίδιο.
0: Φαντάζομαι στη Σουηδία.
3: Την κακοκαιρία και είναι η ζέστη τώρα, έχουν αλλάξει και ρήμαν όλοι.
0: Ναι.
3: Τελείως.
0: Αλλάξαν οι κερία, αλλάξαν οι άνθρωποι.
3: Αλλά και για ανθρώπους, υγεία να υπάρχει.
0: Έτσι, σωστά, να είμαστε καλά.
3: Και
0: εντάξει.
3: Πέρασα ωραία, δόξα τω Θεώ.
0: Στο γάμο, ναι, ωραία, τέλεια.
3: Ωραία, δόξα.
0: Στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα μου θα αλλάξω.
3: Λοιπόν,
0: γεια σου, Γεωργία.
3: Καλή συνέχεια.

0: Έτσι ξυπνάει Κρήτη. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα είσαι.
1: Κυρία Κατερίνα, έχω μέρες να σας πάρω και
0: μας έχεις λείψει, μας έχεις λείψει.
1: Ναι. Λοιπόν, μια ματινάδα θα σου πω και εγώ να με θυμηθείτε πάλι.
0: Ναι,
1: πρόβαλε στο παράθυρο.
0: Ω, σε χάσαμε. Κατερίνα. Ματιάσαμε σε. Έπεσε η γραμμή. Κατερίνα, είσαι εκεί. Δεν είσαι. Ξαναπάρε. Ποια μάθιασε την Κατερίνα. Να ομολογήσει τώρα.

Κατερίνα, σε χάσαμε, ξαναπάρε. Θεέ μου, και ποια είναι η μοίρα μου που χρόνους με παιδεύγει να τη ρωτήξω ή τα χρωστώ σε εκείνα που ξοδεύγει. Ματινάτα τη σαν σκανδαλάκι, ωραία.

Μια κόμμα τη Ανασκαταλάκη, σαν το σφαχτό, λέει, που το θωρείς ο μπρος σου και σφαράσει, έτσι απαλεύγει και η καρδιά αγάπη ό,τι να χάσει.

Γεια σου Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. Ναι, καλημέρα. Και εσύ έπεσες. Πού είναι ο καιρός?

0: Ναι, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι κοντό.
0: Εσύ είσαι κοντό, εσύ.
1: Γιατί κλείνουν οι γραμμές.
0: Δεν κατέχω. Δεν
1: κλείστηκε δική μου.
0: Δεν κατέχω, δεν γίνεται. Μαθιασμένες είναι, κάτι γίνεται. Κάποια γειτόνισσα μαθιάζει.
1: Ένα. Αν ξέρει η Μαρίκα η γειτόνισσα να ξεμαθιάσει το σταθμό.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, Μάνο, μια όμορφη καλημέρα. Εγώ δεν μαθιάζω, δεν έχει φόβο.
0: Δεν φοβούμαι εγώ.
1: Όχι. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Καλά να περάσαμε.
0: Επίσης, καλά, καλά, μια χαρά.
1: Πού ήραξες, τα βουνά πιάσες.
0: Ναι, τα βουνά ή τα λακάδια.
1: Ωραία, και πέρασες καλά.
0: Μια χαρά.
1: Πέρασα και εγώ καλά, πια στο χωριό μου.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Πότε θα πάω στο χωριό που λέει το τραγούδι.
1: Να κάνω μια γκαντάδα.
0: Ναι.
1: Μάνο, άνοιξε λέει το παράθυρο, να σου μιλήσω μόνο. Γιατί έχω μέσα στην καρδιά τον ειδικό σου πόνο.
0: Ωραία.
1: Έγατε χόλι.
0: Μια και καλή που λένε.
1: Χαρές. Να πούμε και μια για τις χαρές.
0: Να πούμε.
1: Χαρές γυρεύω λέει δανεικές. Μ' άνθρωπος δε μου δίνει. Ποιος ανταλλάζει τη χαρά με πόνο και οδύνη. Μπορείς να μου πεις. Άμα περνάς εσύ καλά, ό,τι συμβεί σε μένα, εγώ στα ύψη θα πετώ και με φτερά σπασμένα.
0: Ωραία.
1: Καλή σου μέρα Μάνο, καλή εβδομάδα, Γιώργο Λεκάτσι μια όμορφη καλημέρα και σε όλο το καλό μας ακροατή.
0: Σε ευχαριστώ Εύα, καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά Μάνο και εσύ το ίδιο, γεια σου.
2: Που σε κάνα βασιλικό, αμάν, βασιλικό.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα Μανώλη.
0: Άλλος και την Ειρήνη.
3: Τι κάναμε, καλά.
0: Καλά, εσύ τι κάνεις.
3: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Πάντα καλά.
3: Και εσύ. Γιορτάζει κανείς Παύλος σήμερα, κανένας Πέτρος.
0: Θα γιορτάζουνε. Τώρα, άμα γιορτάζουνε, μας χαιράσουν κι εμάς. Κάνα παγωτάκι προτιμούμε να πούμε τώρα.
3: Περίμενε Μανώλη.
0: Παγωτάκι θέμε, όχι μας φέρει
3: καλό,
0: τίποτα.
3: Το παγωτάκι να έχει κονταϊφάκι.
0: Έτσι τέτοια, μας φέρουν κάτι φτηνιάρικα.
3: Ναι. Άντε. Λοιπόν, καλημερίζω εσένα, όλο το ακροατήριο. Να μιλώ ονόματα.
0: Μόνο επίθετα θα λέμε.
3: Εγώ δεν ξέρω επίθετα ποτέ με τις χαλιώσεις.
0: Εντάξει ρίγη.
3: Αν τύχει, τα ακούσω ή καλώς, αλλιώς.
0: Εντάξει, μια χαρά.
3: Και λέω, στη γειτονιά σου με έφερε τ' αγάπη στο χατήρι. Μα για πονιά σου το βαστά κλειστό το παραθύρι.
0: Αναγία. Άμα έχουμε, όταν ανοίγουμε το εργοτήσιο, το έχουμε κλειστό το παραθύρι, να πούμε. Γιατί το πες.
3: Μην είσαι το εργοτήσιο, δουλεύει συνέχεια, γιατί χάνεις πολλά τυχερά.
0: Έτσι.
3: Μανώλη, καλή σου μέρα.
0: Να είσαι καλά, Ειρήνη, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Έλα, τα λέμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε. Έτσι πάμε και όπου μας βγάλει, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Αλλός γιατί η φίλη μου την Νίκη, ψάχνουμε την αδερφή σου, δεν την βρίχνουμε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έπεσε η γραμμή.
1: Παλευκόνταξε.
0: Παναγία μου.
1: Στο χαλί θα λευκόνταξε.
0: Ωπα, πα, πα, να την πας τηλέφωνο, να δεις τα κάνει.
1: Να την πάρω.
0: Ναι, να πεις τα γίνει και με την γραμμή.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω αφού δεν ήταν λέει τυχερό στο σπίτι σας να μπαίνω. Πρόβερνες σας να σε θωρώ, μα εγώ ψυχές δεν παίρνω.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι, και μη φοβάσαι. Δεν ήταν λέει τυχερό κοντά να σου σημώνω. Πρόβερνες το παράθυρο να σε ποκαμαρώνω.
0: Ωραία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Νίκη.
1: Επίσης.
2: Με το Πέτρο Χελιδονί.
0: Μου παρήγγειλε τα Ιδόνι με το Πετροχελιδόνι, καλημέρα!
4: Καλημέρα Μανώλη Λεκάτσι!
0: Γεια σου Μανώλη Τζαλάκη, τι γίνεται!
4: Καλά, καλά, καλά πάμε!
0: Καλά πάμε!
4: Καλά,
0: εντάξει!
4: Λίγο.
0: Το λέει και ο Πρωθυπουργός ότι πάμε καλά, άρα ναι. Εντάξει!
4: Λοιπόν, καλημερίζω όλους τους ακροατές, ακροάτησες, το Γλυγόρι και στα Καστελιανά, το Δεμάτι και όλους την παρέα, και θα σου πω μάλλον μια ματινάδα.
0: Να πεις.
4: Μια αγκαλιά και ένα φιλί εγώ θα σε κεράσω. Και ένα μικρό μου μυστικό για σένα θα φυλάξω.
0: Ωραία.
4: Αγάπη είναι ένας φούρναρης που τις καρδιές μας ψήνει. Άλλες τις κάνει κάρβο και άλλες τις ξεροψήνει.
0: Ναι, ξεροψημένες είμαι εμείς. Ναι.
4: Λοιπόν,
0: τραγανιστές.
4: Καλή συνέχεια, Μανώλη, μια καλή πόλη, τη μέρα να έχουμε Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Χωρέσουμε καλά με Φιανόνα. Καλημέρα.
5: Μανώλη.
0: Έλα.
5: Στα λίγα λεπτά που έχεις, βάλε ένα μαζοκοπάκι στον κουρσάρο.
0: Το κουρσάρο, άμα δεν βγει η γραμμή άλλη, γιατί τσικόβουμε τις γραμμές όταν παίρνουν τηλέφωνο.
5: Εντάξει,
0: καλημέρα. Λέμε,

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη, μου λέει η αδερφή μου δεν μ' ακούσετε.
0: Όχι, έπεσε γραμμή, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Α, είδες ναι. Τώρα, επειδή σ' άργησα φαίνεται να πάρω,
0: ναι,
1: με ξέχασε
0: ναι.
1: Και η γραμμή και όλα.
0: Δεν ξέρω, πρώτα είναι καθάρισμα, άζαξ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα
1: λοιπόν,
0: το μηδέν.
1: Μια μαντινάδα θα σου πω. Πρόβαλε στο παράθυρο να δω το πρόσωπό σου, να δροσερέψω να γεννώ σαν το βασιλικό σου.
0: Ωραία, το καλοποτισμένο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Και καλό μήνα που μπαίνει μεθαύριο.
0: Μεθαύριο, έτσι, με το καλό.
1: Ναι,
0: να είσαι καλά,
1: ναι.
0: Κατερίνα.
1: Άντε, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σου, κύριε Κατερίνα.
1: Ναι, γεια.
0: Πολλά κύριε και κυρία, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια, γεια, γεια.
1: Γεια. Πάει να πιει νερό
0: και να γιομίσει. Μην αρχίσουμε τώρα κύρια, κύριε, κυρίες και κύριοι. Η καλύβα μου είναι μικρή, λόγω ένφυα.

0: Λοιπόν, πέρασε η ώρα, είμαστε στον αέρα από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Καλά να είμαστε πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός να βγούμε στον αέρα. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννης Κουλεντάκης, στο κέντρο των μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Όμορφο καρσιλαμά.
1: Παλαμάκια, παλαμάκια, να χτυπούν τα κουνάκια.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τα

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
15: Μίλε μου με τα μάτια σου.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
16: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούνε.
14: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Καλή και ευλογημένη. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, έτοιμη για το επόμενο δίωρο. Τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου. Έρχεται ο Ιούλιος, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Οι ζέστες ανεβαίνουν, αλλά μην φοβάστε. Εδώ είμαστε να δροσιστούμε. Όμορφα, δυνατά, κριτικά. Στα μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο, κριτικό ραμα στα Χανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Ποσπερίτη στη Σαντορίνη. Και ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Πέτρου και Παύλου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλα τα μέρη που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο. Και να ξεκινήσουμε με ένα Πέτρο αγαπημένο. Πέτρος Μαρούλης, σήμερα στο ξεκίνημα. Λάθηκα να με κυδιό μας. Καλημέρα.

Πέτρος Μαρούλης. Λάθη κάναμε και οι δυο μας. 28 9 20 53 500. Επικοινωνείτε τηλεφωνικά, βγαίνουμε και στον αέρα. info@erotokritos.gr για τα mail. 6986 72 99 90. Viber και SMS μηνύματα.

Καλημέρα φίλε μου Ηλία, Ηλίας Φανουράκης. Στέλνει καλημέρα του, καλή εβδομάδα σε όλους στον Ερωτόκριτο, σε όλη την όμορφη παρέα και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Και τι μας στέλνει σήμερα? Η θάλασσα που τη λένε ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Μια θάλασσα, μια ήρεμη και μια αγριεμένη.

0: το χώρο. Για ελάτε, σας περιμένουμε να μορφύνετε την παρέα μας. Λάθη. Έτσι είναι, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα στέλνει η Στέλλα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από Βόρους, Πέτρου και Παύλου. Σήμερα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Με το καλό να υποδεχτούμε αύριο το νέο μήνα Ιούλιο, μεθαύριο. Τετάρτη μπαίνει. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Οπότε μαζί θα υποδεχτούμε τον Ιούλιο. Καλά να είμαστε Τετάρτη. Σήμερα έχει 29, αύριο 30, μία την Τετάρτη. Καλημέρα στην Αθήνα, γεια σου Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Που έχει καινούριο τραγούδι, ένα όμορφο τραγούδι, θα το ακούσουμε πιο μετά. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Good morning, John Sugar.
1: Τώρα για το χωρισμό μας μετανιώνουμε.
0: Πέτρος και από Πέτρο πάμε σε Πέτρο. Πέτρος Σαριδάκης, πάμε τώρα. Γιορτάζει και ο Πέτρος ο Σαριδάκης, χρόνια πολλά και στο Μαρούλι και στο Σαριδάκη και σε όσους γιορτάζουν σήμερα και στα μέρη που γιορτάζουν, χρόνια πολλά.
2: Γαρί φαλό μου, ο κοινό ρυφαλό μου κοντά.
0: Ζωντανή εμφάνιση, Πέτρος Σαριδάκης, τραγουδά Νίκος Σκεβάκη, γαρίφαλο.

Δεν το θυμούμε απότιστο να σ' άφησα ποτέ μου. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα στην Αθήνα. Θα είναι την καλημέρα του. Καλή εβδομάδα. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή.

0: Καλημέρα στα όμορφα Χανιά. Καλημέρα Ρούλα Γκαναμπούχλη. 29 Ιουνίου, καλημέρα. Οι πρωτοκορυφαίοι γιορτάζουν σήμερα, Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Η στήλη της Εκκλησίας μας. Θα μας χαρίζουν αγάπη, ειρήνη, ευημερία και πολύτιμη υγεία. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Να έχουμε την ευλογία τους και την προστασία τους. Εμείς και οι οικογένειές μας και όλος ο κόσμος. Φιερώνει ξεχωριστά σε όλη την παρέα, ιδιαίτερα στην κυρία Εύα. Με όλη την αγάπη, στην όμορφη οικογένειά της, τον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, να τον έχει ο Θεός πάντα καλά. Αυτόν και την οικογένειά του, στις ξαδέρφες και στις ανιψίες στο Κουρνά, στον ξάδερφό της, στον Παντελή τον Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, μα και στον καθένα ξεχωριστά, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Ξεκινήσαμε δύο Πέτρους Μαρούλης Σαριδάκης και πάμε με τον Παύλο τώρα. Παύλο Ζαμπετάκης, γιορτάζει και Παύλο σήμερα. Πέτρο και Παύλου, πάμε να ακούσουμε κάτι από ζωντανή εμφάνιση. Παύλο Ζαμπετάκης, σαν τα κοπέλια.
1: Σαν τα κοπέλια παίζω.
0: Στο λαούτο, ο Δημήτρης ο Σιγλέτος.
1: Σαν τα κοπέλια παίζω.

0: φοβούμαι βέρα.
1: Παύλο Ζαμπετάκη, ζωντανή εμφάνιση. Θα στείλουμε την καλημέρα μα στη φίλη μα την Άννα τη Μιχαλάκη. Μα στέλνει καλημέρα, καλημέρα Άννα. Καλημέρα σε όλη την παρέα που είναι συντονισμένη με τον αγαπημένο Ερωτόκριτο. Καλή εβδομάδα σε όλου.

Δημήτρης Ιγλέτος στο Λαγούτο. Παύλος Ζαμπετάκης που γιορτάζει και σήμερα. Γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους που γιορτάζουν. 28 9 20 53 500. Και Messenger και Facebook. Και όπως σας βολεύει μας στέλνετε την καλημέρα. Ένα μήνυμα. Εσείς που μας ακούτε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στην παραλία. Ευχόμαστε να έχετε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Παντέρ, μία ώρα.

Δυναμικά ξεκινήσαμε. Καλημέρα Κύπρος. Καλημέρα από την Κρήτη. Καλημέρα Τόνι Αντωνίου. Μας έστειλε μια υπέροχη αγιογραφία διαχειρός Τόνιας Αντωνίου. Με τα χεράκια της την έφτιαξε. Και μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μια υπέροχη αγιογραφία του Αποστόλου Παύλου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στέλνει η Τόνια Αντωνίου με υγεία, καλή εκπομπή. Καλημέρα Κύπρος, καλό καλοκαίρι. Νίκος Μανιουδάκης live. Γέργερη. Ζαρός. Παντέρμη ώρα γνωριμιάς.

0: Εγώ δεν είχα βάσανα και μου φέρες μεγάλα.
1: Είχα βάσανα και μου δόκες μεγάλα.
0: Καλημέρα να στείλουμε στον αγαπημένο χορευτή, τον Γιάννη το Μεγαλακάκη, που μας προσκαλεί στη Σιτία να πάμε για το 9ο βιωματικό σεμινάριο πολιτισμού, που διοργανώνεται, λέει, κάθε καλοκαίρι στην Κρήτη από τον ερευνητή, συγγραφέα και δάσκαλο κριτικών χωρών Γιάννη Μεγαλακάκη, ο οποίος επιλέγει κάθε χρόνο ένα διαφορετικό τόπο στον οποίο πραγματοποιεί αυτό το τριήμερο πολιτιστικό ταξίδι, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες στους συμμετέχοντες. Στη Σιτία λοιπόν θα γίνει το 9ο βιωματικό σεμινάριο πολιτισμού 3 με 5 Ιουλίου. Πολύ ωραία.
1: Και με καμές κι αρνήθηκα τσιμάνας μου το γάλα. Εγώ δεν είχα βάσανα και...
0: Έτσι πάμε στο πρώτο διακομίσιο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
11: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστροφή με Παύλο Μυριδάκη. Πέτρο και Παύλου, σήμερα γιορτάζει και ο Μυριδάκης σήμερα, χρόνια πολλά. Σε όσους γιορτάζουν σήμερα, χατήρι δεν σου χάλασα.

0: ικανή.
1: Είναι, είναι μια σπίθα ικανή. Ό,τι παίζει με μυριδάκι, που θα συνεχίσουμε ακόμα λίγο, το στέλνουμε στον φίλο μας τον Τζικαλουδάκη, που ζήτησε να ακούσει μυριδάκι από την Ιερά Πέτρα. Και να βγούμε λίγο στον αέρα. Καλημέρα σε φίλη μας την Νίκη, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
2: Πάντα καλά να είστε. Να πούμε λίγες μαντινάδες.
1: Θα τις πούμε.
2: Ναι, βάλε μια ρατσίση, κάτσε. Λοιπόν, σε μια πληγή, λέει, κι άλλη πληγή, φαντάσου να παλεύω. Και να μου λέει ο ένοχος δίπλα του, ήταν ζηρεύω. Πάνω που κλείνει, λέει, μια πληγή, καινούργια ξεματώνει. Κι έχουν ομπέτη στο κορμί τα βάσανα τσιπώνει. Φαντάσου στην παλιά πληγή κι άλλη πληγή να ανοίξω. Να μην κατέχω ύστερα, ποια θα πρωτοφροντίσω. Μπορεί να κλείσει, λέει, μια πληγή, να πάψει να έχει πόνο. Όμως η σκέψη την κρατά ενθύμιο στο χρόνο. Είναι πληγές που κλείνουνε και δεν αφήνουν ίχνη. Μαζίνονται ανάμνηση στη σκέψη που βαρύχνει. Ζάλω και ζάλω, πάω μπρος το μέλλον μου να χτίσω. Μα μου κλουθά το παρελθόν και με γυρίζει πίσω. Η σκέψη είναι, λέει, ο φωνιάς που όλα τα καθορίζει. Αυτή τη χτίζει τη ζωή και αυτή την εγκρεμίζει. Να σου ξεχάσω, λέει, προσπαθώ, μα είδα θα βγει μικρή μου. Που σε θωρώ και την ξεχνώ πάλι τη διαδρομή μου. Αγάπη που είναι, λέει, αληθινή, ο χρόνος δεν της βγαίνει. Φωλεύει μέσα στην καρδιά και ανάβει σαν καμίνι. Λένε ένας έρωτας παλιός με ένα καινούριο ζένι. Μα όποιος το λέει προσπαθεί τη σκέψη να γλυκένει. Απαγαπά και εμπόδιο στο δρόμο του σταθούνε. Οι σκέψεις όλη τη ζωή θα τον ετυρανούνε. Ποτέ μην μπει σε εμπόδιο σε ένα ερωτευμένο και του γκρεμίσεις όνειρο που είναι μισοχτισμένο. Σίλες να βάλεις στην καρδιά, θα κάθομαι στη μέση. Γιατί είμαι αυτός που αγαπά. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ας πω μια του Μιχάλη του Σπυριδάκη από τη Μεσαρά που λέει το Μιχαλιό. Στη φεύγα σου βουβάθηκα. Βυθίστηκα στη θλίψη και να φωνάξω δεν μπορώ το πόσο μου έχεις λείψει.
2: Και εγώ θα σου πω, έφυγες, λέει, και το γυρισμό ακόμα περιμένω. Μα σιδερώτησες ποτέ αν ζω ή αν πεθαίνω.
1: Όλες ήταν τέλειες. Ευχαριστώ, Νίκη. Καλή,
2: καλή
1: εβδομάδα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Και καλό μήνα από μεθαύριο.
2: Αμήν, Παναγία μου.
1: Πάμε λίγο ακόμα μυριδάκι. Ότε θα σ' αναστορηθώ. Θα το στείλουμε στην κυρία Ιουλία, καλό καλοκαίρι. Έλα, λέει, έλα να δροσερέψουνε τα φύλλα της καρδιάς μου. Να διώξω κάθε μου καημό στη μαύρη μοναξά μου. Αμέσως μετά θα διαβάσω τα σοφά λόγια του Ηλία για τη ζωή που την παρομοιάζει όπως τη θάλασσα.

Για τον κύριο Τσικανδυλάκη στην Ιερά Πέτρα που του αρέσει ο Μυριδάκης, να το στείλουμε και στην κυρία Θανασία που μας ακούει στην Αθήνα και της κάνουμε πολύ καλή παρέα όπως πάντα και σήμερα. Στέλνει την καλημέρα της, ιδιαίτερα σε εμάς, σε όλη την παρέα μας, στο Crete FM, στον κύριο Λέκα και στη σύζυγό του Ελένη.

0: Μυριδάκης. Έχουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα που έρχεται με
1: καλό
0: φόρα.
1: Καλό μήνα να μην έχει καύσωνε.
0: Θα τα έχουμε και αυτά, να το ξέρεις. Αν δεν έχει air condition, να βάλεις.
1: Έχω.
0: Γιατί θα ζοριστούμε λίγο.
1: Εχθές ζορίζουν και αυτές τις μέρες.
0: Εχθές το καταλάβαμε λίγο περισσότερο.
1: Εχθές ήταν κόλαση εδώ στην Ιρεγιώνα.
0: Ναι, όντως.
1: Κόλαση μέχρι τις 12 η ώρα το σπίτι έβραζε. Τι να σου πω, ούτε τερκοντήσιο το όπιανε, ούτε ανεμιστήρα, ούτε τίποτα.
0: Φαντάσου τώρα να πάμε και στα σαραντάρια, τι θα γίνει.
1: Μα ξέρεις, δεν φυσούσε καθόλου αέρας χθες. Αυτό είναι το θέμα. Άμα η ζέστη φυσά λίγο αεράκι, κάτι γίνεται.
0: Τι να το κάνεις, άμα είναι καυτό το αεράκι.
1: Να μην είναι καυτό, όχι, δεν εννοώ να είναι καυτό.
0: Το ίδιο και το αυτό.
1: Τέλος πάντων, χαιρετώ εσένα. Χαιρετώ όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Του εύχομαι να περάσει καλή εβδομάδα και καλό μήνα που θα μπει μεθαύριο. Φοβερή η ματινάδα που είπε ο άνθρωπος αυτός και η απόδοση φοβερή.
0: Ποια ματινάδα λες, του Μιχαλιού?
1: Αυτή που είπε όταν σε θυμηθώ, μικρή μου ώρες.
0: Α, ναι.
1: Ωραία ματινάδα και ωραία απόδοση.
0: Ναι. Είναι απίστευτος ο Μυριδάκης.
1: Ναι. Σπυριδάκης είναι.
0: Μυριδάκης, Μύρι.
1: Μύριδα, ναι. Πολύ ωραία απόδοση και η ματινάδα φοβερή. Την ξέρω εγώ βέβαια, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Και λέω. Δεν ξέχασα να πάνε για να είμαστε καλά. Να μας φορούμε την ματινάδα.
0: Δεν θα έχουμε εμείς εδώ, περιμένουμε να τη θυμηθείς.
1: Χίλιος λέει να βάλω στην καρδιά και πάλι τόπο θα έχει. Ο τεβελόν να δε χωρίς αν είσαι εσύ μονάχη. Αυτή είναι του Στεφανάκη.
0: Εγώ θα σου πω, μια που έχει στείλει ο φίλος ο Γιάννης ο Φοβάκης από τον Άγιο Αντώνιο από τα Χανιά, καλή του ώρα, που λέει δεν έχει αξία να αγαπάς άμα δεν σε αγαπούνε.
1: Ναι.
0: Και μην το πεις το σ' αγαπώ αν δεν στο πρωτοπούνε.
1: Ναι, και αυτή πολύ καλή. Ευχαριστώ για προθέσεις που μου έλεγες το Λεράτο και τον άκουσα ολόκληρο.
0: Ναι, ολόκληρο τον άκουσα.
1: Μ' αρέσει ιδιαίτερα, ρε παιδί μου, αυτό το κομμάτι. Ξέρω γιατί μου αρέσει τόσο πολύ.
0: Κρίμα που έφυγε ένας τέτοιος καλλιτέχνης όπως τον.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Γιώργος και μ' αρέσουν τα λόγια που λέει, ρε παιδί μου, μέσα.
0: Αιωνία του η μνήμη.
1: Αμήν Παναγία μου. Και όλων των καλλιτεχνών που έχουν φύγει, γιατί έχουν φύγει σπουδαία άτομα. Εντάξει, Γιώργο, μου χάρηκα που σ' άκουσα, που είσαι καλά.
0: Μείνε τώρα στο ραδιόφωνο σου να ακούσεις.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτά που λέει ο σοφός μας άνθρωπος.
1: Ναι, πάντα να τον χαιρετήσω. Καλημέρα, Ηλία, φίλε.
0: Καλή συνέχεια, Ειρήνη.
1: Και βάλε τον κουρσάρι να τον αφιερώσουμε.
0: Θα τον ακούσουμε πιο μετά.
1: Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά επίσης. Ευχαριστώ, γεια.
0: Ο σοφός μας άνθρωπος λέει ότι η θάλασσα που τη λένε ζωή, μια έτσι, μια αλλιώς, μια ήσυχη, μια φορτουνιασμένη. Λέει λοιπόν ο Ηλίας ότι γεννιόμαστε όλοι γυμνοί σε μια παραλία και πριν προλάβουμε να ανοίξουμε τα μάτια μας, η μάνα, ο πατέρας, η ζωή μας μας πρόχνουν στο νερό. Κολύμπα μας λένε. Μάθε γιατί η θάλασσα δεν ρωτάει. Και η θάλασσα που τη λένε ζωή είναι φορτουνιασμένη. Έχει κύματα που λέγονται πόνος. Έχει βράχια που λέγονται προδοσία. Έχει ρεύματα που λέγονται αρρώστια. Έχει καταιγίδες που λέγονται δικαστήρια. Κάποιοι μαθαίνουν να κολυμπούν νωρίς, με χέρια ροζιασμένα σαν τα δικά σου. Κάποιοι πνίγονται. Κάποιοι πιάνονται από σανίδες. Μα εσύ πατέρα έμαθες να κολυμπάς με παιδιά στην πλάτη. Έμαθες να κολυμπάς με σπίθια στις πλάτες, με ευθύνες, με αγάπη, και τώρα που κουράστηκαν τα χέρια σου, τώρα που η θάλασσα χτυπάει πιο δυνατά, εγώ είμαι εδώ. Ο Μιχάλης σου, η σπίθα σου για τον αέρα. Άπλωσε το χέρι σου, πιάσου από μένα, δεν θα σε αφήσω να βουλιάξεις. Όταν εσύ κουράζεσαι, εγώ κολυμπώ για δύο. Όταν εγώ κουράζομαι, εσύ φυσάς φωτιά στην ψυχή μου. Γιατί η αλήθεια είναι μία. Κανείς δεν κολυμπάει μόνο σε αυτή τη θάλασσα. Όποιος το λέει ψεύδεται. Όλοι χρειαζόμαστε μια σπίθα, έναν αέρα, έναν φίλο. Ο Μάρκας ο Άνεμος, ο Κουρσάρος, ο Ηλίας ο Φανουράκης. Μανώλης Κατσαμάς.
2: Οπα.
0: Ζαχαροζυμωμένη μου.

0: δυο λόγια για σε μη μου δυο λόγια θέλω να σου πω. Μα το καιρό δεν βρίνω. Δυο λόγια θέλω να σου πω.
1: Μανώλης Κατσαμάς, ζωντανά σε γλέντι. Καλημέρα τον Κοκλινέ, καλημέρα στο Ασίμι και καφεδάκι και Ανθούς και Λούλουδα. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ακρίβο χαιρετό σας, Αντώνης Κουκλινός, συντονισμένος και σήμερα. Καλή εβδομάδα Αντώνη και καλό μήνα μεθαύριο που έρχεται. Θα υποδεχτούμε μαζί, καλά να είμαστε την Τετάρτη. Καλημέρα και στον Μπάρμπα Αλέξη, τον Κοκαράκι, καλημέρα στο Ηράκλειο. Να χαίρεσαι, λέει, για όλο τον κόσμο. Να χαίρεσαι, να ζεις και όχι απλά να υπάρχεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να χαίρεστε τη ζωή σας. Καλημέρα. Την ομορφιά σας, τα νιάτα σας, θα τα χαίρεστε. Πάμε εκεί, Σαμό. Νεκτάριος Κλωστράκης.

Να το στείλουμε στην Άξο, στον Νίκο τον Τερανουδάκη που μας ακούει από την Άξο. Στέλνει την καλημέρα του, καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Την καλημέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα με υγεία. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη από την Άξο με αγάπη. Κλωστράκης.

0: λίγο πριν από τις 12 να βγούμε στον αέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη Λεκάκη. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κυρία Μαρίκα, και σε εσάς.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες, όσοι έχουν το όνομα των Αγίων Αποστόλων, των πρώτων Αποστόλων του Κυρίου. Να μας σε βοηθούν σε όλες τις ανάγκες μας. Και καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, Γιώργη, και καλή εκπομπή, γιατί και εγώ θα πω σήμερα μια που δεν φτάει, μπορεί να έχει καλή θάλασσα. Γιατί θα σταμάσω 2-3 μέρες τα μπάνια.
0: Τέλεια είναι η θάλασσα, τέλεια. Και χθες είναι πολύ καλή.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Οπότε
1: τώρα,
0: να πας και να τη χαρείς. Καλή δροσιά.
1: Επίσης, γεια σας. Τον τόπο που μ'
0: αναθρέψε. Νεκτάριος Κλωστράκης, Ηλίας Κορευτάκης, Καμπιώτικος. Έτσι κλείνουμε το ημίωρο.

0: θάλασσα.
1: Θάλασσα, πάμε θάλασσα. Κυρία Μαρίκα, καλό μπάνιο. Καλό μπάνιο στον Ιδρώτα όμως αυτή τη φορά, στο Μανώλη και τη Δέσποινα, τη Μοβουλάκη που μας ακούνε. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Δέσποινα, στο Καστέλι. Καλημέρα σας κύριε Γιώργο.
0: Έχει και δίπλα θάλασσα.
1: Να σας στείλω σε λυπητήρια για το χαμό του πεθερού σου. Εύχεται σε όλους καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή με υγεία. Μας στείλει και μια ωραία φωτογραφία με το όμορφο αμπελάκι. Νέο αμπέλι για το κρασάκι μας. Όταν ακούμε ρωτόκυρτο, σίγουρα θα έχει επιτυχία. Καλή δουλειά. Πάμε τίτλους ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: πολύ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό των επιζώντων δίνουν τα σωστικά συνεργεία από περίπου 20 χώρες στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Σύσκεψη στο Μαξίμου με παράγοντες της αγοράς με στόχο να βρεθούν λύσεις για την ακρίβεια, η οποία αναδεικνύεται ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες. Προβληματισμός από τη χλιαρή υποδοχή της πλατφόρμας πόσο κάνει. Ένοχα κρίθηκαν από το δικαστήριο 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών από τα χιόνια στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούς, γράφει η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη επιβάλλει έλεγχο στην αυσιπλοεία των στενών μέσω στρατιωτικής πίεσης, αμφισβητώντας την πράξη τη συμφωνία. Εντάσεις και νέα συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Θέμα χρόνου αποτελεί πλέον η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί μετά και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11.39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόση καρέ 6.35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.24. Κάψουλες καφέ σε καφρέτο 10 τεμαχίων 2.98. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10 0.75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 1569. Άζαξ Τζαμνιόν Αντλία 750 ml 234. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 384. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 269. Κόκα Κόλα Original 1 λίτρο και 0 1.19. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92434.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
1: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί.

0: στο
1: ο Κουρσάρος γυρίζει. Αντώνης Μαζοκοπάκης, έτσι επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, ζωντανά στον αέρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, τα λέμε ζωντανά.

0: να μην τα γει.
1: Καλημέρα να στείλουμε στην Αθήνα στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο που μας ακούει. Στέλνει την καλημέρα του, την αγάπη του. Καλή εβδομάδα και να είστε καλά, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Και από εμάς καλή εβδομάδα.

0: Μαζοκοπάκης και βγαίνουμε αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Εσείς μιλάτε, κύριε Κωστάκη.
1: Γεια σας, κύριε Λεκάκη. Χάρηκα πάρα πολύ που είστε καλά. Σας ακούμε στον αέρα. Στο μετώχη του Αρτέμι, εκεί πέρα είναι ο Καραπής, ένας παράγος εκεί που έβριζε τον Αρτέμι και τρώνε μπακαλιάρο, πάει με τσιβρούες, ρίτε στον εαυτό μου μπακαλιάρο, τι άλλο, καλοκαιριάτη βέβαια.
0: Εκεί στο μετώχη είσαι μόνιμος δηλαδή?
1: Ναι, στο μετώχη, περνώ πότε πότε, έχει, αλλάξαμε το τραγούδι του Μπούχλη και του λέμε του Αρτέμι, ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω,
0: ναι.
1: Γιατί έρχονται οι φίλοι μου κάθε που μαγειρεύω ή γιατί έρχονται όλοι οι παράγοροι κάθε που μαγειρεύω, κάπως έτσι.
0: Α, μάλιστα. Σημασία
1: καλά
0: είχε...
1: είστε όλοι καλά, οι ακροατές καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Δόξα τω Θεώ, όλοι καλά, όλοι καλά είναι.
1: Να πηγαίνουν στα μπάνια να τσιμαυρίσουν και από όξο, ό,τι θέλουν. Ναι,
0: καλοκαίρι
1: είναι, καλά.
0: Είναι, θα κάνουν και τα μπανάκια τους.
1: Μπράβο. Μια ωραία Ματινάδα λέει, όσο κι αν είσαι όμορφη ή όμορφος, όσο κι αν είσαι όμορφος, τον έρωτα δεν φτάνει. Ο κόσμος σου, ο ψυχικός, τη διαφορά μου κάνει.
0: Να σου πω την τελευταία, να είσαι ακούσει το ραπτάκι, το συντέκτο
1: μου. Για πάμε του Γεωργίου, το Γεωργιό μας, ναι, το Γεωργιό το ραπτάκι, καλό. Ρούκουνας, ο Ρούκουνας.
0: Αν τύχει, λέει Νίκο, αν τύχει ομιγέννητο και πεις αντίο φεύγω, όσες φορές κι αν μ' αρνηθείς, τόσες θα σε λατρεύγω.
1: Μη στη τίμη, όχι, συνέχεια, λέει αν πρωτοποθάνεις εσύ, λέει ο Στεφανάκης, και θα απομείνω πίσω, ως αν τον επιτάφιο τον τάφο θα στολίσω.
0: Και να σου πω για την προτελευταία.
1: Πάμε.
0: Αφού δεν σ' είχα και ποτέ να τρέμω μη σε χάσω, κάποια στιγμή ποτσιπολές πρέπει να σου ξεχάσω.
1: Πρέπει, ναι, μπορεί να την ξεχάσει αυτός, αλλά δεν θέλει. Αυτός δεν θέλει, ο Γιώργης είναι σηματίας άντρας και δεν θέλει. Οπότε να το αφιερώσω μια ματινάδα, μπορεί να σ' ακούει το συντέκνη σου που λέει, ο άντρας που έχει αισθήματα και μέσα στη ζωή του τον εζηλεύουν κρυφά ακόμα και οι εχθροί του.
0: Να σου πω και την προ-προτελευταία που λέει, το δρόμο από που περνά τη σκέψη μου αρμηνεύω, να πά να κάνει συντροφιά στην κόρη που λατρεύω.
1: Αν σου ζητήσει η σκέψη σου να έρθει εκιά που μένω, μην τζαρνηθείς, γιατί κι εγώ χρόνια την περιμένω.
0: Νίκο, τι κάνεις, συνεχίζεις εκπομπές σου εσύ, τη Σαββατοκύριακα?
1: Εγώ 1η Αυγούστου θα σταματήσω, τον Αύγουστο θα σταματήσω, συνεχίζω, κάνω και εγώ και μια εκπομπή. Έχω 5-6 ανθρώπους και με γλυκούνε και περνούμε ωραία, δόξα τω Θεώ, εντάξει, όλα καλά.
0: Ωραία, ωραία, τέλεια τα καταφέρνεις Νίκο, έχεις
1: λέμε
0: πολύ
1: και
0: μεγάλη παρέα.
1: Και ώρα, παρέα.
0: Δεν
1: έχω,
0: έχεις,
1: παρέα, έχω,
0: δεν έχεις 2-3, έχεις χιλιάδες κόσμο που σ' αγαπά.
1: Ναι, μωρέ, ναι, αλλά το σερμινεύω και το σε λέω, φανταστείτε πόσο ηλίθιοι είμαστε, το λέω και σένα όλοι,
0: Γιατί?
1: Και εσύ μέσα και εγώ, ηλίθιοι. Γιατί ψηφούμε πάντα και ξαναψηφούμε αυτούς που μας εβάλανε στα μνημόνια για 100 χρόνια. Και περιμένουμε εδώ, εκεί σας που μας εβάλαν οραμάει, να την ψηφίσουμε για να μας εβγάλουν.
0: Ξεχνούμε εύκολα,
1: παραπάνω ηλίθιοι. Είστε τι μου κύριε, είστε τι.
0: Καλό καλοκαίρι Νίκο, καλές εκπομπές και... Πάντα χρειάζεται, πάντα χρειάζεται το χιούμορ.
1: Ναι, δεν είναι χιούμερ, εγώ λέω την αλήθεια, απλώς δεν το πιστεύεστε ότι είμαστε ηλίθιοι, γι' αυτό το λέξι μου χιούμερ.
0: Τα λες όμως με τέτοιο τρόπο που δεν παραξηγεί κανείς.
1: Μα και να παραξηγεί δεν με νοιάζει με έναν, εγώ λέω τα λουλούλα, η μόρα εσύ παράωρο, για με λες παράωρο, δεν είσαι. Δηλαδή πρέπει να σου πω ότι είσαι αφού είσαι, ή δεν σε λέω.
0: Κουζουλί δηλαδή είμαστε, κουζουλί.
1: Κουζουλί ολότελα, και εμείς ένα παραπάνω.
0: Οπότε ταιριάζεται να βάλουμε το τραγούδι του, το καινούριο του Κονταρού, ο τρελός.
1: Βάλ το τραγούδι του Κονταρού και μετά άμα θες βάλε μου του Μανολιούδη το λατρεμένο μου τραγούδι, δεν την παλεύω, δεν την μπορώ, κάτι μας ρίχνουν στο νερό και αφιέρωσε το σε όλους τους πολιτικούς του πόνου και στις δικούς μας.
0: Σε ευχαριστώ Νίκο, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Γεια σου Άρχοντά μου, γεια σου Λεβέντη μου.

0: Έτσι είναι, ό,τι σκεφτεί το κάνει Νίκο Κωστάκη.
1: Ό,τι τσαβάλω.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά, ποιος είναι?
2: Καλή χρονιά, λοιπόν, είμαι εδώ με τον Αστραπόγιανο, είμαστε στο βουνό πάνω και ακούμε την εκπομπή σου.
0: Από τη Ρόδο, ε?
2: Από τη Ρόδο, ναι, θα μας βάζει μια μαντινάδα του Ζωηδάκη. Δεν είναι τέχνη να αγαπάς, είναι να σ' αγαπούνε. Ακούσες?
0: Θα ακούσουμε Νίκο Ζωηδάκη.
2: Ναι, Ζωηδάκη, το να πληγώνεις μια καρδιά, πώς το λένε τώρα παρακάτω, τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σου και είμαστε στο βουνό πάνω με 1500 κατσίκες.
0: Εσείς μας ακούτε τώρα όχι ραδιοφωνικά, έτσι, από το διαδίκτυο.
2: Από το διαδίκτυο, μπράβο. Α, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Καλή συνέχεια λοιπόν, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ επίσης, να είστε καλά, γεια σας.
1: Έχω για σένα χάσει.
0: Λέω τώρα εγώ, γιατί ψηλά στο βουνό μπορεί να πιάνει, να περνά κανένα σήμα εκεί να ακούνε το ραδιόφωνο, αλλά καλό και το διαδίκτυο, πιάνει παντού.
1: Στην κλινική με τσιτρελούς, στην πρώτη θέση. Στην κλινική με τσιτρελούς, στην πρώτη θέση.
0: Ακούς Νίκο Κωστάκη, στην πρώτη.

0: ζωή.
1: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα και από εμάς από την Αμοργό. Μας ακούει και η Αμοργό. Πριν από λίγο ακούσατε την Άξο. Πριν από δύο λεπτά τη Ρόδο. Οπότε πάμε για στην Αμοργό. Μας ακούει ο παπά Αντώνης, ο Δεσποτίδης. Καλημέρα παπά Αντώνη. Ακούμε Ερωτόκριτο, να είσαι καλά. Ποιο είναι το κομμάτι που έβαλες πριν από λίγο, του Μυριδάκη? Έβαλα δύο κομμάτια. Το πρώτο ήταν το Χατήρι δεν σου χάλασα και το δεύτερο το Όντε θα σ' αναστορηθώ. Μπορείς να το βρεις, νομίζω υπάρχουν αυτά στο διαδίκτυο να τα ακούς. Χατήρι δεν σου χάλασα και Όντε θα σ' αναστορηθώ.
0: Τα χέρια τους οι γιατροί μου, τα χέρια τους στον ουρανό εσηκώσαν οι γιατροί μου.

0: θάρρος που θα βγάλει.
1: Μανώλης Κονταρός στο καινούργιο του τραγούδι, μαζί με το τραγούδι του πατέρα. Εμένα ο πατέρας μου, ο τρελός, από τα καινούργια τραγούδια που κυκλοφόρησε. Ακριβώς 21 μετά από τις 12.
2: Να'ρθείς ξανά.
1: Να'ρθείτε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή να κάνουμε παρέα. 11 με 1 ζωντανά στο ραδιόφωνο. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Πάμε με Γιώργη Μανολιούδη. Θα αφαιρούσουμε στον Νίκο τον Κωστάκη που τα αρέσει ο Μανολιούδης. Το τραγούδι δεν το βρήκα. Υπάρχει βέβαια, το ξέρω το τραγούδι, αλλά στην πίεση της εκπομπής τώρα σου αφιερώνουμε αυτό.
2: Το παραπονό, να ζήσω πιο μακριά σου.
1: Και να το στείλουμε επίσης στη Βαρκελόνη, που αυτή τη στιγμή στείλε μήνυμα από τη Βαρκελόνη, Μόντσε Μαρτίνεθ από Βαρκελόνη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα από τη Βαρκελόνη.

0: Καλημέρα και στη φίλη μας στην Παγώνα. Στα Βιανοδάκη μας ακούει από το Βαλσαμόνερο, από το Ρέθυμνο. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Από το Τυμπάκι, 29 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα, καλή μέρα. Τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου είναι η σημερινή. Αύριο Τρίτη, την Τετάρτη, πρωτομηνία Ιούλιος. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ελένη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης ευχαριστώ.
1: Και καλημέρα μου σε όλες τις φιλενάδες μου, να μην λέω ονόματα.
0: Αχα.
1: Σε όλες τις φίλες μου, Ηράκλειο, Διάλογο, εδώ την Πάκη, όπου και όπου ακούνε Ρετόκριτο. Και λέω, μια λεμονιά

0: Δεν είδα. Κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά, κυρία Ελένη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια στο μεσημέρι σας. Ευχαριστώ. Μανολιούδης.

0: εκτός κι αν είναι φταίξη.
1: Να ξαναβγούμε, καλημέρα. Είμαστε στον αέρα, στον αέρα είμαστε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, διακοπές κάνει το τηλέφωνο.
2: Στον αέρα είστε, τι εννοείτε?
1: Στον αέρα σας ακούμε, είναι ραδιόφωνο εδώ.
2: Α, όχι. Έχω καλέσει για να δώσω μία πρόταση βασικά, αλλά αφού είμαι στον αέρα δεν μπορώ να δω.
1: Ναι. Πείτε μια καλημέρα, από ποια εταιρεία είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, για ρεύμα και αέριο.
1: Από?
2: Γενικέ, έχουμε πολλές.
1: Α, πολλά έχετε.
2: Ενέργειες, βέβαια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Άλλη στιγμή, ευχαριστώ.
2: Καλά, καλημέρα σας.

Ωραίες οι προσφορές, καλοκαιριάτικα και ρεύμα και αέριο, από όλα έχουμε. Και βοριά έχουμε. Ένα βοριαδάκι έτσι να πάρει τη ζέστη. Και θα βοηθήσει ο ξάδερφος ο Γιώργος Ολεκάης με το τραγούδι του. Στη μουσική Κωστής Αλεξάκης, στους στίχους η Δέσποινα Σπαντιδάκη. Βοριάς. Ένα βοριαδάκι το θέλουμε έτσι ελαφρύ.

καλό μεσημέρι στην Κύπρο. Στέλιος Νικολάου μας στέλνει την καλημέρα του και πολλές μαντινάδες, θα τις διαβάσουμε στην επιστροφή μας. Μάλλον είναι μία ρήμα για την χαροκαμένη μάνα που προσεύχεται. Στην επιστροφή μας, Στέλιος Νικολάου, η χαροκαμένη μάνα και το καινούριο τραγούδι του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη, να το βρούμε, να το βάλουμε. Με αγαπημένους στίχους μέσα από το βιβλίο του Αδράχτη. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
10: στο
9: μας.
10: Γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
14: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

0: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11 με 1 βγαίνουμε ζωντανά στον αέρα. Όπως θα βγούμε και τώρα και τηλεφωνικά στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Και εγώ παρακαλώ να βγούμε και τηλεφωνικά.
0: Καλώς την κυρία Εύα.
1: Καλώς τον κύριο Γιώργο Λατολεκάτη.
0: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και καλό μήνα που έρχεται.
1: Επίσης όλα μαζί ανταποδίδω σε εσένα, σε όλη την οικογένεια και σε όλο το ακροατήριό μας. Όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς κυρία Εύα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Χαιρόμαστε.
1: Να καλημερίσουμε και τη Ρούλα μας, την Έλενα, την κυρία Αντωνία, όλους που μας ακούνε. Εγώ με λέει που γινόμουν χαλή να με πατήσεις. Μα δεν αξίζει η αγάπη μου φτηνή να την πουλήσεις. Ίνταλη θα πει πως έκανα κι απόψε το σταυρό μου, αφού το δάκρυ έτρεξε πάλι στο μάγουλό μου. Θα πεις να σου κλείσω.
0: Άμα λέει σου χρειαστεί χαρά και πού θα βρεις δεν ξέρεις,
1: ναι,
0: σήμωσε να σου δώσω εγώ αυτή που θα μου φέρεις.
1: Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Το ξέρεις ότι εσύ μου δίνεις χαρά. Έκλαψα λέει εγώ που λέγα δεν κλαίνει καπετάνι. Μα ποιος αντέχει να θωρεί ό,τι αγαπά να χάνει.
0: Και λέει το Μιχαλιό, ήλπιζα λέει ότι
1: ότι οι χαρές
0: κάποια στιγμή θα έρθουνε. Μα πώς, που σαν τα πρόβατα οι πόνοι τα παντούνε.
1: Γεια σου μωρέ Μιχαλιό. Αυτή η πλήγη λέει που μ' άνοιξες με έκανε να πιστέψω πως ήταν όλες οι παλιές παιχνίδι για να παίξω. Απ' την ανάσα σου πνοή να ζω ακόμα δώσ' μου, γιατί για σένα μόνο ζω κι ας είσαι ο θάνατός μου.
0: Πολύ όμορφα.
1: Να σου κλείσω.
0: Ναι, ναι.
1: Με μία.
0: Πες μου.
1: Χατήρι να σου χάλασα, ποτέ μου δε θυμούμε, όμως να ξέρεις όσο ζω θα σου παραπονούμε. Όχι εσένα. Λοιπόν, ένα καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Φιλιά σε όλη σου την οικογένεια.
0: Θα τα πούμε τον Ιούλιο.
1: Την Τετάρτη.
0: Ναι, πρώτο μήνα.
1: Όχι μόνο, και Παρασκευή και τα τηλέφωνα και όλα.
0: Όλα καλά κυρία
1: Γιώργο Εύα. Γιώργο Λεκάτσι, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Πάμε στην Κύπρο για το Στέλιο τον Νικολάου που μας στέλνει μία ρήμα. Μαντινάτες για την χαροκαμένη μάνα που προσεύχεται και λέει Θεέ μου, και πως τον ταγιαντάς του πονεμένου δάκρυ που πρόβαλε και κρουσταλιά στον αμαθιόν την άκρη, βαρύ σταυρό στον ώμο μου βαστώ και ανηφορίζω, στο Γολγοθά μου να ανεβώ, δεν τον ενταγιαντίζω. Χριστέ μου που ταγιάντησες τα κάστια που σου κάμαν, σαν άνθρωπος επώνεσες και σε έβγαλες στο κλάμα. Ήταν το δάκρυ καθαρό, δεν ήτουν που τον πόνο, μα έπλυνες ζώντες και νεκρούς και έσωσες τον κόσμο. Συργουλευτά παρακαλώ εδά την Άγια Μάνα, για να βαστά λάργο μας το πόνο και το κλάμα. Ω Παναγία Δέσποινα, στον κόσμο δίδε υγεία, μα κάμε παρακάλεσιν την ουράνια ευλογία. Ω Παναγία μου Δέσποινα, πάντα με τη βουλή σου βάλε τον Κωνσταντίνο μου δίπλα που το παιδί σου, στη σκέψη μας και στις προσευχές μας. Ακριβώς χαιρετώ σας από την Κύπρον, Σαφή Χαρές Στυλιανός. Στέλιος Νικολάου από την Κύπρο, παρακαλώ.
2: Χαίρετε κύριε Γιώργο.
0: Χαίρετε κύριε Σπύρο.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλό μήνα παύριο.
0: Επίσης.
2: Υπομονή, καλό κουράγιο να έχουμε στις ζέστες. Μας φοβερίζουν πολύ.
0: Ναι, τι είπανε τώρα.
2: Ότι από αύριο λέει μεγαλώνει και η ζέστη.
0: Α, ναι.
2: Ναι, το είπανε.
0: Άμα σταματήσει ο αέρας, ανέβει και η ζέστη.
2: Τον κόσμο που μας κάνουν καλή παρέα, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Τον Κωστάκη τον άκουσα, αν μας ακούει.
0: Πάντα στο κέφι είναι ο Νίκος.
2: Ναι, τον άκουσα. Το καλογεράκι και όλους.
0: Το καλογεράκι δεν ακούσαμε σήμερα και ανησυχώ.
2: Ναι, δεν τον άκουσα, δεν τον άκουσα.
0: Μπορεί να χάλασε το ράδιο πάλι.
2: Η κόρη του με την κόρη μου είναι πολύ αγαπημένες και... Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Θα τα πούμε κύριε Σπύρο.
2: Τα λέμε Τετάρτη, τον άλλο μήνα, σε ένα μήνα.
0: Ναι, σε ένα μήνα από τώρα, ναι.
2: Σε ένα μήνα από τώρα.
0: Για χαρά, γεια. Λοιπόν, πάμε στο καινούριο τραγούδι, το οποίο μελοποιήθηκε από το βιβλίο του Αδράχτη, Γιάννης Ζαχαριουδάκης. Στίχη και το τραγούδι μιλάει για το Ηράκλειο, για ένα ταξίδι για το Ηράκλειο. Παίζει πρώτη φορά. Δεν το έχω ακούσει εγώ καλά. Θα τα ακούσουμε μαζί στον αέρα. Ταξίδι στο Ηράκλειο. Γιάννης Ζαχαριουδάκης, Αδράχτη.

Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη, να το στείλουμε με αγάπη. Μας έρχεται καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα και λέει μέσα στις φουρτούνες της ζωής πληγώθηκες καρδιά μου. Όμως δεν ελιγίσανε οι μπόρες στα φτερά μου.

0: σε γνώση.
1: Όποιο πλούσιο σε πνεύμα και σε γνώση. Αδράχτη Γιάννη Ζαχαριουδάκης και πάμε ζωντανά στο Γλέντι. Πάμε να μερακλωθούμε. Κωστής Χακουδάκης, Κωστής Σαριδάκης, Μιχάλης Πετσάκης.
2: Για η τα καρδιά.
1: Για η τα καρδιά το λογισμό.

Να πω και τη δεύτερη ματινάδα του Γιώργη του Φουστάνη, γιατί παραλίγο να την ξεχάσω. Μαζί με την πρώτη μέση φουρτούνα τη ζωή πληγώθηκε καρδιά μου, όμως δεν ελιγίσανε οι μπόρες στα φτερά μου. Και ήθελα να ήμουν αετός. Για να πετώ με τσόρες. Να προστατεύω τα πουλιά στις δύσκολες τσιόρες.

0: όνομα.
1: Τελειώνει σιγά σιγά η εκπομπή.
0: Μα μη μου πεις για χωρισμό.
1: Λίγο πριν από τη μία, στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας και του νέου μήνα μεθαύριο. Να ακούσουμε τη ματινάδα και μετά θα σας πάω μία βόλτα στην ομορφότερη ακρογιαλιά. Πού είναι αυτή η ακρογιαλιά?

Γεια σου Μιχάλη Πετσάκη. Πάμε λοιπόν για ακρογιαλιές μαγικές. Σε αυτή την ακρογιαλιά θα μας οδηγήσει ο Αντώνης ο Κουκλινός. Η καλύτερη ακρογιαλιά είναι αυτή η ακρογιαλιά της σκέψης, που μπορεί να πάει οπουδήποτε θέλει, οποιαδήποτε στιγμή θέλει η σκέψη. Είναι η δεύτερη εκτέλεση, η πρώτη ήταν από τον Γιώργη τον Παπαδάκη. Δεύτερη εκτέλεση, η ακρογιαλιά της σκέψης μου, Αντώνης Κουκλινός, που το είχε δώσει το τραγούδι στο Γιώργη τον Παπαδάκη. Το αγαπήσαμε τον Γιώργη τον Παπαδάκη και το ξαναγαπούμε με τον Αντώνη τον Κουκλινό. Ακρογιαλιά της σκέψης μου.

0: μακάβρα.
1: Αντώνης Κουκλινός, ακρογιαλιά της σκέψης μου. Να περάσετε μια όμορφη μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Λεκάκης. Σας αφήνουμε με τελευταίο τραγούδι, με το νέο τραγούδι του μπάρμπομ του Αλέξη του Κοκαράκη, με το Γιώργη Ξυλούρη Καντρί. Έτσι φεύγουμε, χαλάλι. Χαλάλι σας η αγάπη μας. Γεια σου Μπάρμπα Αλέξη, γεια σου Γιώργη Ξυλούρη Καντρί. Και την Τετάρτη με καλό Πρωτομηνιά να τα πούμε. Να ευχηθούμε καλό μήνα.
2: Μια κοπελιά με τα ζάλα της θυμούμε.

Και στο κλείσιμο απάνω μια ματινάδα που μας στέλνει ο Γιώρης ο Μποσκάτσης, είναι λέει του Ευθύμη του Ζαχαριουδάκη. Με την καλημέρα του και τους χαιρετισμούς του από τους Αγίους 10. Ο Γιώργος ο Βοσκάκης λέει: εγώ με εκείνο το δεντρό που έσπασαν τα κλαδιά μου, μα πάλι κάνω ασκιανό σ' όποιον θα έρθει κοντά μου. Του Ευθύμη του Ζαχαριουδάκη από τη Μεγάλη Βρύση.

0: Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι τη Σεντ Τρούιντεν στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο. Ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Ο ταλαντούχος επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζε Λουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως διακόπτει οριστικά τη συνεργασία με τον πατέρα του.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
11: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
10: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
12: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
13: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
11: καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής. Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου. Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
14: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
11: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
14: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
11: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
14: Με πολύ γλυκιά γεύση.
11: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
14: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
11: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap. Η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
14: Mancap. Από την εταιρεία Carvelas AVE. Με την εγγύηση του οίκου Sakata.
15: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
16: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
17: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
20: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
19: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
20: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούνε.
19: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
22: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: όλη η ζωή μου βρίσκεται στα χέρια τα δικά σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
1: Ερωτόκριτος.

0: λιγόνι.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.

0: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
1: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892022725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνήχνα στα ταξίδια.
1: 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό των επιζώντων δίνουν τα σωστικά συνεργεία από περίπου 20 χώρες στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Σύσκεψη στο Μαξίμου με παράγοντες της αγοράς με στόχο να βρεθούν λύσεις για την ακρίβεια, η οποία αναδεικνύεται ως το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες. Προβληματισμός από τη χλιαρή υποδοχή της πλατφόρμας πόσο κάνει. Ένοχα κρίθηκαν από το δικαστήριο 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών από τα χιόνια στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022. Το Ιράν κερδίζει τη μάχη του Ορμούς, γράφει η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη επιβάλλει έλεγχο στην αυσιπλοεία των στενών μέσω στρατιωτικής πίεσης, αμφισβητώντας την πράξη τη συμφωνία. Εντάσεις και νέα συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Θέμα χρόνου αποτελεί πλέον η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί, μετά και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μήλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικό συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11:00. Μια προσφορά.
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ερωτόκριτος.
18: Ο Βουκαϊμένε νεραγλή, Καϊμένε νεραγλή.
16: Μόνο κριτικά.

0: στους 87,9.
1: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: Ασουσιτία όμορφη, γεια Ασουσιτία όμορφη, με τους όμορφους σου τόπους. Ω, πάμε τους όμορφους σου τόπους που βγάνεις μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 077.

0: 15. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
2: Έχουμε Α! Παντού!
1: Δηλαδή?
2: Α! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Α! Παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
4: Αν μείνει Θεέ φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
5: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
4: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
9: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
8: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
8: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
12: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
9: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
12: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
9: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
12: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση Η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
13: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Δε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι τη Σεντ Τρούιντεν στις 2 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο σύλλογος από το Βέλγιο. Ο Νταβίντ Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς η επιστροφή του στους Πειραιώτες βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο διεθνής με την Αγγόλα κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους και να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Ο ταλαντούχος επιθετικός Ελμίν Ραστόντερ θα υπογράψει σήμερα τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αύριο μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη θα μεταβούν στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Αρίτζε Λουστόντο Ιριμπάρια με ελεύθερη μεταγραφή έως τον Ιούνιο του 2028. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ επέστρεψε στην κορυφή του Ράλι Ακρόπολης, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως διακόπτει οριστικά τη συνεργασία με τον πατέρα του.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης, Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
9: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
9: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
8: Dark Knight. Φυτό Compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
9: Μελιτζάνα Dark Knight από τον ισπανικό οίκο Σεμίλας Φυτό και τη Φυτό Ελλάς.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
15: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
14: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
15: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
14: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
15: Με πολύ γλυκιά γεύση.
14: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
15: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
14: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
15: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
16: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
16: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Ρέθυμνο Μύκονος Ύφνος, 28 Ηράκλειο Πάρος Χανιά Νάξος, 31 Αθήνα Λίμνος Θάσος Τρίκαλα, 33 Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σπάρτη Άρτα Κος, 35 Γιαννιτσά Πρέβεζα, 36 Καλαμάτα Σάμος.
1: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
12: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία

0: οικονομία.
1: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
0: Μα τα Λιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
1: Μα τα Λιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
0: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
3: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
4: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
5: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα βέτρα, δεν ανθούνε.
3: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Ερωτόκριτος

0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Έλα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θα ανεβώ στον ουρανό

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών στο ΕΣΥ, οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε ολόκληρη την επικράτεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Διάσωση 5χρονου που είχε παρασυρθεί με φουσκωτό στρώμα στη Λίμνο και συνελήφθησαν οι κηδεμόνες του παιδιού. Το μέγεθος της τραγωδίας στη Βενεζουέλα αποκαλύπτουν εικόνες που κυκλοφόρησαν και δείχνουν το πριν και το μετά από το χτύπημα του εγκέλαδου. Χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι, λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.472 μονάδες. Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια, στις 13 Ιουνίου προχώρησαν οι αρχές. Ο 28χρονος δράστης, επίσης Τούρκος, φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν 18.000 ευρώ στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV. LCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόσι καρέ 6.35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Βακαλάους ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5.24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2.98. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0.75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 1569. Άζαξ Τζαμνιόν Αντλία 750 ml 234. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 384. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 269. Κόκα Κόλα Original 1 λίτρο και 0 1.19. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στο λιόγερμα του ονείρου μου αρχίζει το εδικό σου. Ζήστο, ζήστο και με τη σκέψη μου θα είμαι στο πλευρό σου.

0: φορές και καίνε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, της αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.

0: αγάπη και πάθος, για την Κρήτη και την παράδοση.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ένα γκλαδί βασιλικό βάνος αφήστε αυτή μου, γιατί την ίδια μυρωδιά βγάνεις εσύ.

0: Πρωτόκτητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977

0: 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
2: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
3: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
0: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
3: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
0: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μοίρασε. Μοίρασε από τη λάμψη σου σε ανθρώπους που πονούνε. Ελπίδα φως. Φως αξίζουνε, ήλια μου, να χαρούνε.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
10: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
4: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ερωτόκριτος.
15: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
13: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης. Ερωτόκριτος.
1: Γελώ, μα μέσα στο γέλιο μου κρύβω μεγάλο πόνο. Με λέει ο κόσμος ευτυχή, μα εγώ κατέχομαι.

0: Υπόκριτος.
1: Όταν βραδιάζει, βραδιάζει έρχεται στα μάτια μου η γαλήνη, να κοιμηθώ και στο όνειρο ό,τι πόθο να γίνει.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκτητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι, ακόμη και ρεμοσκευή.

0: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής. Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου. Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
1: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
0: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
1: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
0: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
1: Με πολύ γλυκιά γεύση.
0: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
1: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
0: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
1: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
2: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
3: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
2: Δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
2: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
3: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
4: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
5: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Μεγάλο καλοκαιρινό κρητικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
8: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816. 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
9: Χριστέ μου, πώς θα ρέγω με τα μέτρα, δεν ανθούμε.
7: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις στα σου, έτια που στέκεις στα σου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πες

0: Έρωτας για την Κρήτη. Πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.
1: Στο όνειρο όποιος σε δει δεν θέλει να ξυπνήσει. Μες του ονείρου τσιχαρές θέλει να ξεψυχήσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Διατήρηση των τιμών σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ στις 30 Ιουνίου τερματίζεται η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χαροκοπιό Μεσσηνίας. Την ώρα που οι προσπάθειες για να βγουν από τα συντρίμμια οι εγκλωβισμένοι πολίτες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα συνεχίζονται, ένας δεύτερος αγώνας δρόμου γίνεται για όσους έχουν μείνει άστεγοι και αφορά στις συνθήκες διαβίωσης και την υγιεινή. Η απελπισία των πολιτών έχει φέρει και λαιλασίες σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Διαψεύδει το Ιράν ότι προγραμματίζονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα. Σε απελπιστική κατάσταση η Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα. Δεν υπάρχει πλέον χώρος στα νεκροτομεία, καθώς η αύξηση των θανάτων είναι πολύ μεγάλη. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμού στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
11: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
10: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
11: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
10: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα. Ποιότητα. Ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
11: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip Scone 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ.

0: Για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
1: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
9: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
8: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
9: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892024218.
8: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις. διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται

0: στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
5: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
5: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
4: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
13: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
13: Μουτώθηκα το ρόμα.
12: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
14: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα βέντρα δεν ανθούνε.
12: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Τυμπακίου.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ερωτόκριτος.
16: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
15: Ερωτόκριτος.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: φορές Καγιάν.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αγώ για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη, όφου μάνα μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες, που η κότη μου αρμενήσαν, αχ η αγάπη μου.
1: Μόνο κριτικά.
2: Κι ακριβό χαιρετώ σε και κατεχιάτη μου ρευτά, και πιστικά κάπως. Και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
1: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
8: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
7: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
8: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
7: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
8: Με πολύ γλυκιά γεύση.
7: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
8: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
7: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
8: ManCap, από την εταιρεία Καρβελάς ΑΒΕ, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με

0: Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
2: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
3: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
2: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
4: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
2: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
4: Να ειδώ πως ήταν ο ντουνιά.
2: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
6: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
6: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
6: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
0: Ερωτόκριτος.
2: Για πάμε. Έλα.
3: Άσπρα δουλειά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Διατήρηση των τιμών σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ στις 30 Ιουνίου τερματίζεται η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Χαροκοπιό Μεσσηνίας. Την ώρα που οι προσπάθειες για να βγουν από τα συντρίμμια οι εγκλωβισμένοι πολίτες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα συνεχίζονται, ένας δεύτερος αγώνας δρόμου γίνεται για όσους έχουν μείνει άστεγοι και αφορά στις συνθήκες διαβίωσης και την υγιεινή. Η απελπισία των πολιτών έχει φέρει και λαιλασίες σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Διαψεύδει το Ιράν ότι προγραμματίζονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα. Σε απελπιστική κατάσταση η Γαλλία εξαιτίας του καύσωνα. Δεν υπάρχει πλέον χώρος στα νεκροτομεία, καθώς η αύξηση των θανάτων είναι πολύ μεγάλη. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμού στην πόλη Στάντε της Βόρειας Γερμανίας, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: έβλεπα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω, εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολίμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολίμανση.

0: η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ερωτόκριτος.

Ρίσας και ψή. Λίγος με ρίσας και ψή έμπλεξα στην αγάπη σου. Έμπλεξα στην αγάπη σου. Και ποιος θα με ξεπλέξει χωρίς μυαλό και λογική. Λίγος με ρίσας και

έτσι, αφού για σένα αιμορραγούν που βρίχνεσαι μακριάτζι. Αγκάλιασέ τη τρίφερα, μην τη χαλάς.

0: το ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: άσε το ζωηδάκι. Δεν κάνω μπάρμπα για βοσκός, άσε το ζωηδάκι. Καλιά να κάτσω στη...
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 9.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Μεγάλο καλοκαιρινό κρητικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
7: Μιλιέ μου με τα μάτια σου.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
7: Μου το φυκά το
6: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
7: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
6: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, η τελευταία εκπομπή του μηνός, 29 του Ιούνιου 26. Ζωντανά και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας, κριτικό ρα μας στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Ερωτόκριτος, 87,9 για το Ηράκλειο το Λασίθι. Και απόψε οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, οι δύο αγαπημένες συγκρίνοντες στην παρέα από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά.

0: Και πάμε να ακούσουμε την καλή μας φίλη, την Τόνια από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, Τόνια, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία να περάσουμε.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα, καλό ταξίδι.
0: Έχουμε και πολλές γιορτές σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν, σε όλες.
1: Βέβαια. Στον Παύλο, στον Πέτρο, βέβαια.
0: Και αύριο, βέβαια, αποστολή, Απόστολος και ούτω καθεξής.
1: Έτσι. Πάμε να πω να αφιερώσω κάπου ιδιαίτερα.
0: Βεβαίως.
1: Σε σένα με την αγάπη μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και θέλω Γεράσιμο Μαρινάκι Χανιώτικο σε Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα να πέρασε.
1: Η στίχη είναι του Σπύρου του Πανηγυράκη, του καλού φίλου.
0: Και μοναδικού στο είδο του. Σε ευχαριστώ
1: μοναδικού
0: πάρα πολύ.
1: Μοναδικό στο είδο, βέβαια.
0: Καλή εβδομάδα να περάσουμε. Και συνεχίζουμε με το επόμενο τραγούδι το οποίο έχετε επιλέξει. Μιχάλη Τζουγανάκης, Φωτιά μου, Φωτιά μου. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Καλησπέρα, Μανώλη Λεκάκη, Γιώργο Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ευτυχία από εδώ από τα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα. Χρόνια πολλά σε ένα Πέτρο που γιορτάζει, ξαδερφό μου. Πάντα λέμε κριτικό ραμανά. Σε καλά, καλή εβδομάδα.

Μιχάλη Τζουγανάκη, στα πρώτα 11 λεπτά. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η καλή φίλη Τασία από τις Βρίστα από Κόρνα. Καλησπέρα, λέει Κώστα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, Νεκτάρε. Στο Ρέθρινα έχει επιλέξει Γιώργο Μανογιούδη. Ήταν μια στιγμή σε απόφαση.

0: Έχει ζεστάνει για τα καλά, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. 29 Ιουνίου, φάγαμε και τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Υγεία και χαρά. Όταν έχουμε την υγεία μας, όταν έχουμε ηρεμία και καθαρούς ανθρώπους δίπλα μας, όταν κάνουμε και την παρέα μας εδώ στο Κρητικόραμα και στο Νεροτόκριτο, τότε θεωρούμε τον εαυτό μας προνομίχο.
1: Μια στιγμή

0: ό,τι καιρό και αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Απλά τα πράγματα σε αυτή την εκπομπή. Λίγα λόγια, πολλή μουσική και καλή παρέα. Κάνουμε την παρέα μας Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Το δικαιούμαστε. Άλλωστε, όταν σήμερα τρέχουμε και μετά από μια κοπιαστική και εργάσιμη μέρα, να βρεθούμε να κάνουμε την παρέα μας, σημαντικό είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία που τόσο πολύ λείπει στις μέρες μας, και ένα μέσο είναι και το ραδιόφωνο που μας δίνει τη δυνατότητα και ο Ρωτόκατος και το Κρητικό Όραμα να επικοινωνούμε και να κάνουμε την παρέα μας και να αναμένουμε μια καινούργια ημέρα που είναι πρώτο πυλόν, και είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι ότι θα είναι καλύτερη από αυτή που διανύουμε τα τελευταία της λεφτά. 29 πλέον ο Ιούνις. Η τελευταία εκπομπή του μηνός. Να πω ότι σήμερα γιορτάζουν ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος, η Πετρούλα, ο Παυλίκος, ο Πετράκης. Χρόνια πολλά και καλά, να χαίρεστε τα ονοματάκια σας και του χρόνου με υγεία να είμαστε εδώ να σας ευχηθούμε. Και μιας και αύριο δεν έχουμε εκπομπή, προκαταβολήκα να πω ότι αύριο γιορτάζει ο Αποστόλης, ο Τόλης, ο Μελίτων, η Αποστολία, η Λία, η Πολίνα. Χρόνια πολλά και για σας, να χαίρεστε τα ονοματά σας. Φρέσκο, φρέσκο τραγούδι, τα Καλάμια, Σταυρακάκης Μανολάκης. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε και απόψε εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα στο Ροστελή στη Λοχριά. Αφιερώνω για όλη τη ραδιοπαρέα μου και ιδιαίτερα λέει στο Σπιθούρι το φίλο μου.

Καλησπέρα και στο Γιώργη από το Καστέλι. Έρχομαι στα Χανιά, είμαι στην Εθνική Οδό. Πάρα πολύ κίνηση βέβαια. Καλό είναι γιατί είχαμε και τα απρόοπτα χθες στην ταλαιπωρία του κόσμου εδώ στο ύψος των Μουρνιών. Καλό είναι και οι άνθρωποι που κατασκευάζουν εκεί το δρόμο να προειδοποιούν τον κόσμο, γιατί δεν φταίνε σε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν, μην χάσουν την πτήση τους. Γενικά ήταν μια πολύ ταλαιπωρία χθες, 2-3 ώρες εκεί. Καλό να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση. Αυτό ισχύει για όλη την Κρήτη, για όλο το εθνικό δίκτυο, γιατί κάπου γίνεται σε κάθε σημείο κάποια έργα, κάποιες βελτιώσεις. Αναγκαία βέβαια, αλλά να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και ιδιαίτερα αυτός που ταξιδεύει.

Καλησπέρα και στην κυρία Αθηνά εδώ στα Χανιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά από εδώ από τα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή σε όλους που ακούνε Κριτικόρα με Κερωτόκριτο και ιδιαίτερα στην αγαπημένη μου κυρία Εύα και στην όμορφη οικογένειά της και για όλους που ακούνε την εκπομπή. Ευχαριστώ. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η κυρία Μαρίκα από τον Τυμπάκι. Για όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει Ερωτόκριτο και Κριτικόρα, μα την ευχαριστώ.

Τα καλά, μια φρέσκο τραγούδι. Καλοτάξιδο, Βασίλη Σταυρακάκη, Γιώργη Μανολάκη. Οδεύοντα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να βγάλουμε και εμεί το ψωμί μα. Και για αυτό το βράδυ τη Δευτέρα, 29 του Ιούνιου, μια καλησπέρα μα στέλνει και ο Ευτύχη. Καθοδόν έρχομαι από την Παλιόχωρα για τα Χανιά, συντονισμένο στο κριτικό ράμα, μέχρι να φτάσω λέει στο σπίτι. Καλή επιστροφή. Να σε καλά, φίλε μου, καλή εβδομάδα, καλή διαδρομή. Γιώργη Μαγκελάκη. Για την παρέα του Νίκου που μας ακούει στη χώρα των Σφακιών. Καλησπέρα μας στέλνει και ο Βαλάντης, αφιερώνει στον πατέρα του, στην αδερφή του, στον γαμπρό του και για όλους που ακούνε κριτικό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλους.

0: Ξεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
2: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
4: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
5: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
4: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
5: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
4: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
5: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
4: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Μια καλησπέρα στη Μαριάννα Καθαδόνη και εκείνη εδώ στα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα, να είμαστε καλά. Προκαταβολικά λέει καλό μήνα επίσης, να είμαστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και όπως λέει και ο Οδυσσέας ο Ηλίτης, ο αξέχαστος Ηλίτης, να χαίρεσαι λέει τρία πράγματα στη ζωή σου. Την καλή υγεία, δύο φίλους και μια αγάπη.

0: μόνο.
1: Όσοι θέλετε και στον αέρα τα μηνύματα εδώ στην εκπομπή, τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά. Καλησπέρα, Ασπασία. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Πάμε στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα, Κωνσταντίνε. Και από το Μανώλη ιδιαίτερα. Και σε όλο το καλό σου ακροατήριο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Στην κυρία Ελένη, στον κύριο Δημήτρη που τον εχάσαμε, τη Ρούλα μας, την αγαπημένη Ρούλα, μια όμορφη καλησπέρα σου στέλνω. Και να πω στη Ρούλα Κώστα, να σουνε φως μου για σεμί και εγώ να μου νευρίσει. Και οι δυο μαζί θα κάναμε τον κόσμο να μυρίσει. Με την αγάπη μου Ρούλα, πολλά πολλά φιλάκια. Ένα Αναστάση Μπούχλη.
1: Βεβαίως.
2: Για όλους, για τον κύριο Νεκτάριο, για το Σωμαροστελή και το Μανώλη μου.
1: Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή βραδιά.
2: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλό ξημέρωμα.
2: Γεια

Καλησπέρα και στον Γιώργη από τον Ομαλό. Λέει κατεβαίνω συντονισμένος στο κριτικό όραμα. Αγροτικές εργασίες, λέει κουρασμένος, αλλά μας κάνεις, λέει, την καλύτερη παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαδρομή, καλή ξεκούραση.

Αντώνης Κουκλινός, μια λέξη να μου πεις. Καλησπέρα, μας στέλνει και η Δήμητρα από την Κομωτινή, από το Βορρά. Καλησπέρα, λέει Κώστα. Καλή εκπομπή σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Χρυσό δέντρο. Μανούλης Μπομπολάκης από τους κορυφαίους και Σαμίτες Βιολάτες.

Καλησπέρα και στον Γιώργη από τον Αποκόρνο της Καλύβας. Λέει καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και προκαταβολικά λέει καλό μήνα να σε καλά φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σώμα Ροστέλη εκεί στη Λεωχρειά. Από το να ήμουν στο Θανάση Κορδολέο. Αγαπημένα τραγούδια και παγιά και καινούρια. Σε αυτή την εκπομπή μουσική δεν έχει σύνορα, είναι πως την αγάπη. Θανάσης Κορδαλός, ένας καινούριος άνεμος έφερε πιο κοντά μου. Κριτικόραμα από τα Χανιά, ζωντανά μας ακούτε 93,8. Ζωντανά και στο Ηράκλειο, Ερωτόκριτος 87,9.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έτσι λοιπόν και αυτό το βράδυ ζωντανά μας ακούτε, τελευταία εκπομπή του μηνός 29 του Ιούνιου του 26. 28-2-10-40-140 είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας, ο παραδοσιακός και ο λίγο πιο σύγχρονος. Στο κινητό ανακύρας γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε απλή χρέωση μηνύματος στο 69-31-50-12-34. Και απόψε μέσα από την εκπομπή και την παρέα που κάνουμε θα μεταφέρουμε την αγάπη σας στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής σας ή στα πιο αγαπημένα. Η Ρούλα Μπουχλή Αγκανά, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Εύα για τις ματινάδες και τα μηνύματα. Είναι ο σκληρός, είναι ο Αναστάσης ο Μπουχλής.

Μια καλησπέρα σε δύο αγαπημένα φιλαράκια καθοδόν από το Έλος, από την Κίσαμο για τα Χανιά, για τον Αντώνη και για τον Κωστή. Καλησπέρα παρέα. Καλή διαδρομή, καλή επιστροφή.

0: Και πάμε από τα Χανιά Νότια στο αγαπημένο Τιμπάκη, στο Ηράκλειο και στην κυρία Ευγενία. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και
0: τι, Κώστα. Τι λέει το Τιμπάκη, ζέστη λίγο λίγο.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα για την Πέννη.
0: Ναι, προκαταβολικά καλό μήνα. Ναι. Να είμαστε καλά, τα πούμε λοιπόν, την Τετάρτη.
1: Καλησπέριδο την κυρία Βοντικάση, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Νίκη, την κυρία Εφημία, τη Μαρίκα, τα Σκολιδάκια και όσους ακούνε ερετόγραφο
0: και κριτικό όραμα.
1: Είναι και ιδία. Βάλει ένα τραγούδι, όποιο θες εσύ, και το χαρίζω σε όλες τις Λενάδες και όλους που ακούνε κριτικό όραμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή βραδιά.
1: Καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια.
0: Την αγάπη μου στο όμορφο Τιμπάκη. Και ομολογώ ότι μου αρέσει η διαδρομή από τα Χανιά, Σπύλη, Τιμπάκη. Είναι λίγο περίεργη η διαδρομή, αλλά είναι από τις αγαπημένες μου. Και να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους που μας ακούνε καθόδον. Καινούριο τραγούδι, αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, «Μου λείπει ο πατέρας μου».

Μανώλη Κονταρός. Μου λείπει ο πατέρας μου και είναι γνωστή η αγάπη και η αδυναμία του Μανώλη Κονταρού στον αξέχαστο πατέρα του Κονταρογιάννη. Και εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένα τραγούδια λίγο πριν τις 10 συντονισμένες στα Χανιά, στο Κρητικό με 93,8. Ζωντανά μας ακούτε με αναμετάδοση σε όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιωθείου από τον Ερωτόκρητο 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Καλησπέρα στο Δραπανιά εδώ στον Νίκο. Καλησπέρα στο Γιώργη που μας ακούει στην Ιερά Πέτρα. Αντώνης Μαρτσάκης και για την παρέα του Μανώλη στο Καστέλι Κισάμου. Ο κορυφαίος γιολάτορας της εποχής μας, θωρώ δικούς μου και χαίρομαι. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Δήμητρα από την Κομωτινή για όλους που ακούνε Κρητικόρα μας στην Κομωτινή. Καλή εβδομάδα, λέει. Αντώνης Μαρτσάκης, διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10. Μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του. Και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ στην παρέα μας.

0: 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η Κρητική.
1: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα από 5η 20.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Στα Χανιά εργαζόμενος, κάποιοι εργάζεστε για το νυχτοκάματο. Καλή δύναμη, καλή δουλειά.

Καλησπέρα και στην παρέα του Μανώλη στο Φραγκοκάστρο. Στα Σφακιά, καλησπέρα παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η καλή μας φίλη Αλέκα εδώ από τα Χανιά. Αφιερώνω, λέει, στις συμμαθήτριές μου, στους συμμαθητές μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.

Καλησπέρα και στο Βαγγέλη από Άδελε, στο ιστορικό Άδελε 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας. Ο Βαγγέλης, ο καλός φίλος, έχει επιλέξει Δημήτρη Κουνάλη. Εγώ για σένα. Εγώ για σένα. Καλησπέρα και στην παρέα του Γιώργη που είναι εργαζόμενος εδώ στο αεροδρόμιο Γιάννη Δασκαλογιάννη, στο Ακροτήρι, στα Χανιά. Καλή δύναμη, παιδιά, σε όλα τα παιδιά στο αεροδρόμιο.

0: φωτιά. Και πάμε εδώ στα Χανιά σε μια αγαπημένη φίλη, την Αμαλία. Καλησπέρα, Αμαλία, καλή εβδομάδα. Να πω ότι η Αμαλία είναι και χρυσοχέρα, κάνει καταπληκτικά καλιτσούνια. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Και όχι μόνο. Να και εσύ να είσαι καλά.
1: Τώρα φτιάχνω ανθούς με ντολμάδες.
0: Θα έχει τύψει. Μας άνοιξε την όρεξη. Καλοφάγωτα.
1: Πήρα να είστε καλά. Πήρα να σας πω μια καλησπέρα και εγώ με τη σειρά μου. Αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο και στην παρέα μου που είχαν πάει σε Αγίους Αποστόλους.
0: Μια χαρά. Ναι, είναι η παραμονή. Αύριο είναι γιορτάζει το εκκλησάκι εκεί στους Αποστόλους. Να πάμε όλοι να ανάψουμε ένα κεράκι. Είναι η ελπίδα μας στο Θεό.
1: Ακριβώς αυτό, ναι. Να είναι καλά όλο το ακροατήριο και εσείς και καλές εκπομπές να κάνετε.
0: Και καλοφάγωτε, Ανθή. Σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε μονοπολούμε το χρόνο και την αγάπη σας. Μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή και απόψε. Συντονισμένοι στα Χανιά, στο Κρητικό Όραμα και στο Ηράκλειο, στο Νεροτόκρητο, οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, και απόψε στην παρέα σας από το Καστήλ Εποντικήσω μέχρι τη Σιτία. Κάνουμε την παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλησπέρα στο Μινά που μας ακούει στην Παιδευή εκεί στην πόλη του Ηρακλείου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στη Στέλλα εδώ στα Χανιά από το Νότο, από την Παλιόχρα. Λέει καλησπέρα Κωστή. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Νίκος Γωνιανάκης, έλα, έλα Βασιλικάκι μου.

0: Και πάμε στο Ηράκλειο και πάλι στο ένα καλό φίλο τον Νίκο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας.
1: Επίσης σε όλο το ακροατήριο και θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι του Πιθαρούλη, τα γενέθλια.
0: Του Πιθαρούλη, τα γενέθλια.
1: Ναι, γιατί γιορτάζει ζαχαρένια.
0: Α, χρόνια πολλά εκ μέρους μου πέστης.
1: Ναι.
0: Να τα κατοστήσει. Πάντα χαρές.
1: Ναι, στέρνες μονοφάτσες.
0: Στέρνες μονοφάτσες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και να έχουμε την υγεία μας. Και χρόνια πολλά όσοι γιορτάζουν, έχουν γενέθλια επέτειο.
1: Ναι, χρόνια πολλά σε, όλους
0: σε όλο τον κόσμο. Την υγεία μας να έχουμε. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Σε ευχαριστώ. Ναι. Καλή εβδομάδα. Και χρόνια πολλά στη Ζαχαρένια.
1: Και καλό μήνα για μας αύριο.
0: Ναι, βέβαια. Πρώτα θες θα τα πούμε την Τετάρτη. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ.

0: Και από την Κρήτη μας πάμε να ταξιδεύουμε αρκετά μακριά και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στην κυρία Ελένη. Τι κάνετε, καλησπέρα, γιατί είναι μεσημέρι τώρα και αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλά, εσείς, ναι, απόγευμα.
0: Απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία και χαρά.
1: Καλά να είσαστε όλοι.
0: Και εσείς να είσαστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας θυμάτε και απόψε.
1: Τώρα φεύγουν πολλοί για την Ελλάδα από εδώ και ζηλεύω κι εγώ που δεν μπορώ να έρθω.
0: Α, φέτος δεν κάνουμε διακοπές. Εύχομαι να...
1: Δεν μπορώ, Εντάξει. Είναι εξαιτίας του συζύγου μου, δεν είναι και τόσο καλά για να ταξιδέψει.
0: Περαστικά εύχομαι και ο Θεός να του δώσει δύναμη να τα καταφέρετε κάποια στιγμή.
1: Αλλά είμαστε πριν 2-3 χρόνια τώρα, φέτος και πέρυσι δεν μπορούσαμε και...
0: Εύχομαι τα καλύτερα πάντως και σύντομα να σας δούμε στην πατρίδα και να γνωριστούμε και εδώ στο κρατικό όραμα.
1: Ναι, να είστε καλά και χαιρετισμούς σε όλο το ακροατήριο.
0: Τι λέει ο καιρός στη Νέα Υόρκη, καλοκαιρινός?
1: Ναι, καλά είναι. Ούτε πολύ κρύο, ούτε πολύ ζέστη.
0: Μια χαρά σας βρίσκω.
1: Πολύ κρύο, τι λέω τώρα, πολύ κρύο. Καλοκαίρι έχουμε. Ναι, κάνει και το βράδυ έχει κάνει λίγο ψύχρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά την ημέρα έχουμε ζέστη.
0: Ναι. Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα?
1: Η Ευρώπη λέει τσέζεται από
0: ναι, η Ευρώπη βέβαια είναι ασυνήθιστες. Είναι αυτό που έχουν καταστρέψει το κλίμα δυστυχώς. Αυτά τα παράδοξα τα βλέπουμε. Μπορεί να βλέπουμε χιόνια τον Αύγουστο εδώ.
1: Με την άσπρη γραμμή αυτά τα κάνουν όλα.
0: Βέβαια. Ο άνθρωπος διάλυσε τον άνθρωπο δυστυχώς. Ισχυρή της γης. Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα?
1: Όχι, σε όλο το ακροατήριο ένα τραγούδι, ό,τι.
0: Θέλετε κάτι ιδιαίτερο? Σας ευχαριστώ κύριε Ελένη. Την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο, να είστε καλά όλοι.
0: Για όλους τους ξενιτεμένους μας, βλέπω και Νορβηγία, βλέπω και Αυστραλία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ξενιτεμένο μας αδέρφια και η Τόνια μας από το Ηράκλειο. Έχει επιλέξει ένα χανιώτικο Σεριάνι. Την ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και ένα μήνυμα που μας ήρθε και απόψε από τη Γερμανία, από τον Μάρκο. Λέει: καλησπέρα Κωστή, καλή εβδομάδα με υγεία σε σένα, σε όλους τους ακροατές του Κριτικοράματος. Χαιρετισμούς από την Κολονία, Μάρκο. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Καλή εβδομάδα. Η αγάπη και η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Ξεντεμένα

Γεράσος Μαρινάκης, 24 λεφτά μετά τις 10, ζωντανά μας ακούτε από τα Χανιά από το Κρητικό Ράμα. Κώστας Γκουβεράκης στο μικρόφωνο, στην παρέα σας και στα ορθά νυχταυτάκια σας μέχρι τις 11, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 9:30 το βράδυ κάνουμε την παρέα μας από το Κρητικό Ράμα στα Χανιά και από τον Ερωτόκρητο 87,9 στο Ηράκλειο Κωνσταντινίδη. Δεν ξεχνάμε αύριο και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και 10, Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα. Είναι αυτό που λέμε και η καλή μέρα που το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό φροντίζει ο Μανώλης ο Λεκάκης, είναι μοναδικό στο είδος του. Να είστε συντονισμένοι και στο Κρητικό Ράμα και στον Ερωτόκρητο για να πάει καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Το επόμενο το έχει επιλέξει ο Βασίλης Καθοδόν, εκεί Φόδελε, από ό,τι μου γράφει στο μήνυμά του στο Ηράκλειο. Πηγαίνει Παλιόχωρα, δύσκολη διαδρομή. Καλή διαδρομή, φίλε μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Κώστας Μουντάκης, κάνε με κύρα γαμπρό, μα καλό παιδί με εγώ. Τα παπούτσια που φορώ εις του τζαγκάρι τα χρωστώ.

Και μετά τον έμνηστο Κώστα Μουντάκη, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον έμνηστο Μανώλη Κακλή. Ούτε να γεια σου δεν είχε το θάρρος για να μου πεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810

0: Μυστικό Σύλλογο Τυμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
1: Μιλιέμουμε τα μάτια σου.
0: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
1: Που το φυκά το ρόμα.
0: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
2: Χριστέ μου πως τα ρέγω με τα μέτρα δεν ανθούνε.
0: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τυμπακίου.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Δικαίως το έχετε ξεχωρίσει και το έχετε αγαπήσει. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και στη φίλη τη Ζαχαρένια που έχει τα γενέθλια στο Ηράκλειο να τα κατοστήσεις. Πολύχρονη, πάντα χαρές. Και για όλο τον κόσμο που σήμερα έχουν γενέθλια, κάποιοι έχουν επέτειο. Μόνο χαρές, υγεία και χαρά. Όλα τα άλλα με υπομονή και επιμονή τα ξεπερνάμε. Βαγγέλης Πιθαρούλης, χρόνια πολλά και καλά, ευρε παιδιά.

χρόνια. Χρόνια πολλά, βρε παιδιά, να έχετε την υγεία σας και τον χρόνο να βρισκόμαστε εδώ να σας ευχηθούμε και να περάσετε καταπληκτικά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για εσάς που έχετε γενέθλια, επέτειο, αλλά που γιορτάζετε και την ονομαστική σας εορτή. Για την παρέα εδώ στα Χανιά, στο κέντρο που έχει επιλέξει τα Γιουμπικιάκη, φιλή φιλή.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Και όλα αυτά λίγο που σα αποχαιρετήσω, τον ήμουν στο Κρητικό Όραμα, είναι η τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. Εμείς να πω ότι θα συνεχίσουμε κανονικά τις εκπομπές πρώτο ο Θεός όλο το καλοκαίρι. Θα κάνουμε την παρέα μας όλο το καλοκαίρι κανονικά, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και εμείς ταξιδεύουμε αγαπημένα τραγούδια όπως και αυτό που έχει πριν 7 ώρες το ανέβασε ο Αντώνης ο Μαρτσάκης. Απεισομερίτικος Νάξου, Αντώνης, Μιχάλης και Κατερίνα Μαρτσάκη.

Από ισομερίτικος λοιπόν Νάξου, Αντώνης, Μιχάλης και Καταρίνα Μαρτζάκη, και εμείς ταξιδεύουμε λίγο προς αποχαιρετήσω και στο τελευταίο μέρος και της απόψινης εκπομπής. Έχετε επιλέξει καλησπέρα στο Ρέθυμνο εκεί στην Παγιά Πόλη, στον Άγνωστο, στα ταξί, στο Γιώργη. Γιώργης Φασουλάς. Φασουλάς Καλέργης. Αφού περνάς, γιατί

Αφού περνάς, γιατί περνάς, Φασουλάς Καλλιέργη, συντονισμένη στο Κρητικό Ράμα στα Χανιά 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκητος 87,9. Μια καλησπέρα να πούμε και στο Λευτέρι. Εδώ στα Χανιά μας ακούει. Έχει επιλέξει Δημήτρη Παπαδάκη για την παρέλη που ακούει. Καλή εκπομπή, λέει, και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά στον Παύλο που είναι στο σπίτι του Παύλου. Χρόνια πολλά και στο Αίτιο, στον άνθρωπο που γιορτάζει. Ανεκλητός ο λέει του πιωτού. Δημήτρης Παπαδάκης.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και από το Μόναχο της Γερμανίας ο Ανδρέας, καταγωγή από το Ρέθυμνο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυμά του και τα καλά του λόγια. Να σε καλά, καλέ μου φίλε. Ξεντεμένα μας παιδιά. Δημήτρης Παπαδάκης, αν εγκλητώσω του πιωτού.

Λυπάμαι για κάποια τραγούδια που βάσει χρόνου δεν μπορώ να τα μεταδώσω. Τα σημειώνω για την επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε την παρέα μας. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτη του μηνός, θα κάνουμε την παρέα μας να πούμε και ευχές για να πάει καλά και ο μήνας. Εσείς νύχτα και μέρα συντονισμένοι στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Αύριο είπαμε. Λίγο μετά τις 8 και 10 βγαίνει στον αέρα Μανώλης Λεκάκης, είναι ο άνθρωπος που είναι ειδικός για να μας φτιάχνει την ημέρα. Για μας τους υπόλοιπους που ακολουθούμε ιδιαίτερα στις εκπομπές μας, αλλά γενικότερα όλη τη ραδιοπαρέα μας. Από τον Κώστα Γουβεράκη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα και το φινάλε με Γιώργη Βογιατζή. Εγώ λέει για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις.

0: Η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κρητικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθενός και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Hey.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Μεγάλο καλοκαιρινό κριτικό γλέντι στον Κόκκινο Πύργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τιμπακίου σας προσκαλεί την 5η 9 Ιουλίου σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Νεκτάριο Σαμόλη. Στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο από τις 9 το βράδυ σας περιμένει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, τραγούδι, χορό και καλοκαιρινή διάθεση. Καλωσορίζουμε όλοι μαζί το καλοκαίρι με κέφι μέχρι αργά. Είσοδος 5 ευρώ.
6: Μιλιέμαι τα μάτια σου.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 6970-353-816.
6: Που το φυκά το ρόμα.
5: 5η 9 Ιουλίου με τον Νεκτάριο Σαμόλη και το κριτικό συγκρότημά του στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Κόκκινο Πύργο.
6: Χριστέ μου, πώς τα ρέγω με τα βέντρα, δεν ανθούνε.
5: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Τιμπακίου.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Παιγνιδαρίζω έρωτα σαν το μικιό κοπέλι, μα είναι τα παιγνίδια του το τόξο με
0: η
1: τα βέλη.
0: Η Κρήτη μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κερί τσε ελπίδα σησούνε, που το σβήσεν η μπόρα, που το σβήσεν η μπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω η πηγή που μ' ανοίξες, αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πράσινο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλοζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλίδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μοίρα, εσύ μου το έδωκες καιρό το πεπρωμένο. Γιατί ό,τι θέλω και αγαπώ το έχεις.
2: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σώσουσι τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν τα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχουν των αστεριών το φως, από ποτέ δεν σβήνει. Κι είναι αυτός ο φάρος μου και η λάμψη του είναι εκεί.
0: Ματινάδες στον Ερωτόκριτο. Τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.

0: Θεοτόκριτος.
1: Γρικό. Και λένε στις επιλογές το φάρμακο ένα. Ο χρόνος που δεν πρόλαβε να έρθει.
0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: τα θάρη μου, μα και στι αρμηνιές μου. Στο δρόμο ροδοπέταλα σου στρώνουν οι ευχές μου.
1: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αυτή είναι του Βάρδα και ο Βάρδας είναι από την Κρυτσά. Είπαμε, είδα ο αέρας να κουνεί ένα καμένο πεύκο και μου είπε φύγε, μη με δεις την ώρα που θα πέφτω.

0: Παραπονιάρηθε, θες συστήψε, φτυχή ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Κουβεντιάζε μου τους ευδαλόγια γλυκά και να μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε, ίσπασε το ποτήρι. Ποια είσαι εσύ που ενώ πονώ να σου κρατώ χατήρι. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω από τη ζωή σου. Και μάθε πως ο χωρισμός ήταν επιλογή σου. Κάπου εδώ τελειώσαμε, χωρίζουμε που λένε. Όπως γελούν τα μάτια σου να μάθουν και να κλαίνε. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω και μένεις μόνη. Και ο ρόλος του ηθοποιού κάποτε τελειώνει. Κάπου εδώ τελειώσαμε, μην ψάχνεις για τη λύση. Μετά από την Ανατολή ακολουθεί η Δύση. Κάπου εδώ τελειώσαμε, απ' τη ζωή μου φεύγεις. Ήσουν για μένα Ανατολή, μα τώρα βασιλεύγεις. Και ποια είσαι εσύ που μου ζητάς ό,τι μου λες να κάνω. Εγώ μετά απ' το Θεό τον
0: Ερωτόκριτος. Στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματινάδες μου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Του αετού το πέταγμα. Απ' τ' άλλα ξεχωρίζει. Γιατί στις ανέμους πάντοτε κοντράρει και ζυγίζει.

0: Ατόκριτος.
1: Του έρωτα δεν μπόρεσα να αντισταθώ ποτέ μου, γιατί σκληρός αντίπαλος πως είναι φαίνεται μου.
2: Χανιώτη, χανιώτη.

0: τραγούδι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
1: 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Κάθε ξημέρωμα που ορθεί τις ελπίδες μου σκοτώνει. Η τσιχαράς και ποιος θρηνεί νεκρό και ξεφαντώνει.